αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Κάτσε και δες πόσες φορές νιώθεις να σβήνουν τα αστέρια. Δεν προσπαθείς και με κοιτάς, λες και σου φταίει.

0: αναλυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και ανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 75 85 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410 91 760.
7: Κινητό 6945 3627 08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
8: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

ξημερώνει πάλι. Μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά. Κοίτα την καρδιά. Φλόγες βγάζει.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες. Γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο. Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
0: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
7: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
12: Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους.
17: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
18: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
20: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
20: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
21: Για το σπίτι του μέλλοντος.
22: Για τον αγρότη του σήμερα.
21: Για τον εργολάβο του τώρα.
22: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
21: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
22: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
21: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
22: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
21: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
22: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
23: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
24: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 058 240.
24: Σκέψου, Πράκτικα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
4: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
4: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410 91 760.
7: Κινητό 6945 36 27 08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο. Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Η Shellastron συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας.

0: πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
1: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
2: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
0: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
1: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
2: Φοβάμαι!
1: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
0: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
1: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
1: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
1: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
1: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
0: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
0: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
4: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
4: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

Ποιος αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ, μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Διευκρίνησε συνθήκες αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη σε παλαιά κολόνα της ΔΕΗ. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 22χρονος συνοδηγός, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πρώτο αγώνα για την φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 την Νότια Αφρική. Την πρόκριση για την επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήραν εχθές Αγγλία, Κροατία και Γκάνα. Τα τρία λιοντάρια νίκησαν τον Παναμά με 2-0 και πήραν την πρώτη θέση του ομίλου. Η Κροατία επικράτησε τη Γκάνα με 2-1 και τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Στους υπόλοιπους αγώνες της διοργάνωσης σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, Κονγκό-Ουσμπεκιστάν 3-1, Αλγερία-Αυστρία 3-3 και Ιορδανία-Αργεντινή 1-3. Σε συμφωνία με την ΤΟΥΝ για την απόκτηση του Έλμινρα Στόνερ έχει έρθει ο Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή και την Τρίτη θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
19: Κόκκιπε, κομπάνιο,
17: Team Colleague,
20: Παντρούσκα, Ταβάρις Ποκομάτσιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
21: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπου στα βορειοδυτικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 36 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 30 και τοπικά στη Νότια Κρήτη τους 33 βαθμούς Κελσίου.
22: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Αντώνης Ατζολέτος.

ξέρω να σας πω ποιοι οι δικοί μας άνθρωποι και δικοί σας άνθρωποι έγιναν γονείς χθες. Και βέβαια ξέρω να σας πω γιατί ο Καραμαλής δεν έκατσε δίπλα-δίπλα στο Μητσοτάκη στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα και τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί έρχεται εβδομάδα εξελίξεων γενικότερα στην κεντροαριστερά.

Για τον πρώτο γρίφο δεν χρειάζεται να περιμένουμε πολύ για να τον λύσω, γιατί είναι αυτονόητο πως η εκπομπή μας σήμερα θα ξεκινήσει με αυτόν που δεν ακούτε δίπλα μου. Το Γιάννη Καντέλη, ο καλός μου φίλος, αδερφός και συνεργάτης, έγινε πατέρας. Οι φίλοι Αρτέμις Μάντι, φίλοι και αυτοί, και το καλύτερο παιδί επίσης έγινε μητέρα. Ένα αγοράκι, ένας κούκλος, μου έστειλε φωτογραφία πρωί-πρωί, γεννήθηκε χτες. Τι να ευχηθούμε τώρα, εντάξει, καταλαβαίνετε. Όλος ο Sky τους εύχεται τα καλύτερα από χθες. Εγώ θα τους τα πω από κοντά με την πρώτη ευκαιρία. Τους αγαπάμε πολύ και να έχουν και οι τρεις τους πάντα υγεία και ευτυχία. Και σύντομα και ένα κοριτσάκι. Ο Γιάννης βέβαια βρήκε με ποιον θα πηγαίνει στο ΆΚΑ σε λίγα χρόνια, έτσι.

την ήχο Big Show να σου πω. Στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Ατζολέτος. Σε ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέσα Μπόλια. Μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 210-4800-170-174. Και βέβαια μέσω ίντερνετ περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί σας.

Έχουμε θέματα συνεχώς, έχουμε θέματα στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία. Είναι γεγονός ότι με το που φτιάχτηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχουμε πολλές τεκτονικές αλλαγές, όχι μόνο δημοσκοπικές. Θα δούμε και μια δημοσκόπηση της GPO στα παραπολιτικά που έχει και αυτή το ενδιαφέρον της. Αλλά διαβάζω εδώ ας πούμε ότι η βουλευτής, η κυρία Τζάκρη, ανεξάρτητη βουλευτής πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, εξέφρασε τη διαφωνία της σχετικά με την συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, στο Στέφανο Κασελάκη. Εμφανίστηκε στο Open, είπε ότι δεν είχε ερωτηθεί για τη συγκεκριμένη συνάντηση και ότι δεν συμφωνεί με αυτή. Νομίζω πως έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί λέγαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα για πιθανές μετακινήσεις στελεχών. Είδαμε τι έγινε με την σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, που συνολικά 7 στελέχη ήταν πρώην μέλη του ΠΑΣΟΚ και ήταν και ενεργά κιόλας και υποψήφοι βουλευτές κάποιοι. Ακούγεται πολύ έντονα ότι η επόμενη κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη, το χρόνο ψάχνει, θα είναι κάποιες μεταγραφές ανεξάρτητων βουλευτών που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ακούγεται πολύ έντονα η κυρία Νίνα Κασιμάτη, ακούγεται πολύ έντονα ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, και γι' αυτό ανέφερα και την κυρία Τζάκρη, για την οποία ακούγεται πολύ έντονα επίσης ότι πρέπει να μπορεί ενδεχομένως να μετακομίσει στο ΠΑΣΟΚ και πάλι από όπου προέρχεται, και νομίζω ότι αυτή η διαφωνία με τον κύριο Στέφανο Κασελάκη είναι σημαντική, μπορεί να καταγραφεί αν ήδη έχει δημιουργηθεί ένα χάσμα μεταξύ τους, μπορεί να αξιολογηθεί για τις μετέπειτα κινήσεις. Θα το δούμε, έχουν πολλά να πούμε.

Βλέπω ότι υπάρχει μια φωτιά σε ένα ξενοδοχείο στην Ομόνοια, στον Ισόγειο χώρο. Ελπίζω να μην είναι κάτι σημαντικό. Θα ενημερωθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και θα σας ενημερώσουμε. Παρακολουθώ ότι υπάρχει μια κινητοποίηση και την πυροσβεστική. Ελπίζουμε να είναι, μην είναι κάτι σημαντικό και βεβαίως να μην έχει τραυματιστεί κάποιος άνθρωπος.

ξεκινήσαμε την κέντρο αριστερά, να μείνουμε εκεί, γιατί γενικότερα η κατάσταση είναι περίεργη. Βλέπουμε όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, θα μου πείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5%. Γιατί ασχολείσαι πια, επειδή έκανε το ρεπορτάζ χρόνια? Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αυτό που σηματοδοτεί, είναι αυτό που γίνεται γενικότερα, η κινητικότητα. Γιατί σίγουρα όταν ένα κόμμα, το οποίο έχει την ιστορία του, έχει κυβερνήσει, είναι κοντά στην αυτοδιάλυση για κάποιους ή είναι κοντά στην αυτόνομη πορεία για κάποιους άλλους, έχει μια σημασία για το μέλλον του, για τους βουλευτές. Μην ξεχνάτε, υπάρχουν 24 βουλευτές αυτή τη στιγμή, για τους οποίους ακούγεται ενδεχομένως μέσα στον Ιούλιο, μέσα στο Σεπτέμβριο, κάποιοι θα φύγουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Υπάρχει η πλευρά του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά, της κυρίας Δούρου, που πιέζουν από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα να υπάρξει μια αυτόνομη κάθοδος του κόμματος. Και εκεί που θολώνει το όλο τοπίο είναι σχετικά με τον κύριο Φάμελο, και την προηγούμενη εβδομάδα συγκλήθηκε μια πολιτική γραμματεία και πολλοί αναρωτιούνται γιατί έγινε αυτό. Από τη στιγμή που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν περιέγραψε έναν οδικό χάρτη για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, πώς δηλαδή θα υλοποιηθεί αυτή η συμπόρεση των Αλέξη Τσίπρα, τη στιγμή που όταν τελείωσε η πολιτική γραμματεία την Πέμπτη, αμέσως μετά έδωσε μια συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας στον Αλφα και είπε: όχι, εγώ δεν συνεργάζομαι με κανένα κόμμα. Φωτογράφησε τους πάντες βέβαια. Έστειλε και τις αιχμές του στο ΠΑΣΟΚ. Έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ πέρα για το πώς τελικά, και αν κάποιοι θέλουν να κερδίσουν χρόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να έρθει ο Σεπτέμβριος, όπου πολλοί βλέπουν ότι θα υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις, θα υπάρχουν εκλογές. Γιατί εντάξει για τους βουλευτές, το να παραιτηθούν τώρα τον Ιούλιο όπως θέλει ο Αλέξης Τσίπρας και να πάνε να μείνουν 1-2 μήνες χωρίς ένα κόμμα και να γίνουν οι εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου γίνεται. Το να παραιτηθούν όμως και να γίνουν εκλογές τον Απρίλιο, καταλαβαίνετε πως υπάρχουν 9 μήνες ενδιάμεσα. Θα μου πείτε, η υπολογή τους ήταν και να γίνουν βουλευτές και να παραιτηθούν ή όχι. Δική τους απόφαση είναι. Σε κάθε περίπτωση είναι πράγματα τα οποία ζυγίζονται και σε σχέση με τις ισορροπίες και σε σχέση με τα ποσοστά για την επόμενη μέρα. Έχουν ενδιαφέρον τα νούμερα που έχουν καταγραφεί έως τώρα σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται να εξαϊλώνεται σιγά σιγά, την Ελλάς που παγιώνεται στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ το οποίο ξαναψάχνει, συγγνώμη, να βρει τον εαυτό του αφού έχει πλέον φύγει από την δεύτερη θέση. Νομίζω και αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ σημαντική, τελειώνει ένας μήνας και ξεκινάει ένας καινούριος.

0: σίγουρα μέσα στην εβδομάδα αυτό που συζητήθηκε πολύ είναι ότι στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα ο κύριος Καραμαλής δεν έκατσε δίπλα με τον κύριο Σαμαρά. Το περιμένατε? Εγώ τουλάχιστον δεν το περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Όχι ότι ο πρώην πρωθυπουργός τσακώθηκε με τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Καραμαλής με τον κύριο Σαμαρά, και δύο πρώην πρωθυπουργοί είναι, και δύο πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας. Βρίσκονται κοντά, αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Καραμαλής, από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς, όπως λέγεται, προχωράει με γοργούς ρυθμούς στη δημιουργία κόμματος, μένει να αποδεχτεί και αυτό βέβαια, έτσι. Εμείς το λέμε, πληροφορίες μεταφέρουμε, την κινητικότητα βλέπουμε, ειδικά οι συνάδελφοι που καλύπτουν το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε πως δεν θα ήθελε μια πλήρη ταύτιση μαζί του, το να καθίσει δίπλα του, και επέλεξε σε αυτή την φάση να μην μπει στο ίδιο κάδρο. Ίσως περισσότερο να σχολιάστηκε σε αυτή την παρουσίαση ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Νίκο Δένδια κάτσαν δίπλα-δίπλα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα καρφιά δεν έλειπαν, κυρίως από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, όλη αυτή την πολιτική χρονιά που έχουμε περάσει. Τώρα, για το αν υπάρχει κάποιο κάλεσμα στον Κώστα Καραμαλή από την κυβέρνηση, και εκεί σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί υπήρχε και ο κύριος Μαρινάκης την εβδομάδα που πέρασε, που είπε ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι μία από τις εμβληματικές μορφές αυτής της παράταξης, ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός που σεβόμαστε όλοι και τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή. Και όπως καταλαβαίνετε, μια πιθανή επαφή των δύο δεν είναι κάτι που ούτε που προαναγγέλλεται ούτε που λέγεται. Πάντα σε όλη αυτή την κρίση που υπήρχε με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς δεν ήταν ακριβώς το ίδιο. Καταρχάς, ο κ. Καραμαλής δεν είναι βουλευτής, έτσι. Και πάντα, με εξαίρεση μια αιχμή που υπήρχε από τον κύριο Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική, οι αναφορές που γίνονταν από το Μαξίμου προς τον κύριο Καραμαλή ήταν πάντα ιδιαιτέρως προσεκτικές. Είπαμε, σαφώς είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ο κύριος Σαμαράς έχει βγει πολύ αντίθετα, πολύ επιθετικά προς...
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά, ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο, Κυποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
8: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Και από στην οδό Βερανζέρου, από το ύψος της οδού Πατησίων ως την οδό της 3ης Σεπτεμβρίου. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χορτολιβαδική έκταση στο χωριό Σκουτεράι του Λοκαρνανίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά είναι μακριά από το χωριό. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν κατά τη διάρκεια των επόμενων 30 ημερών, διεμήνησε σήμερα από τη Βαγδάτη ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραχτσί, τονίζοντας ότι μόλις αρθούν όλα τα εμπόδια, θα αποκατασταθεί η θαλάσσια οδός. Διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση μονομερής ενέργεια θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης και θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία του στενού. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Αντί του καθιερωμένου εβδομαδιαίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου, ο Πρωθυπουργός επισυνάπτει στο μήνυμά του έναν απολογισμό της πρόοδου που έχει σημειώσει η χώρα από το 2019 ως σήμερα. Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, 12 και 36, μεσημέρι Κυριακής, και συζητάμε λίγο τις πολιτικές εξελίξεις. Μηνύματα βεβαίως για τον Γιάννη Καντέλη. Συγχαρητήρια, ευτυχισμένη η οικογένειά του με υγεία και χαρές από πολύ κόσμο, και ο Σπύρος τώρα το ίδιο εύχεται στο Γιάννη Καντέλη. Πάμε όμως λίγο να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, να δούμε που βρισκόμαστε. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Αραπογλού, Γενικός Διευθυντής της PALS, που εδώ συνεργαζόμαστε στο Sky και μας παρουσιάζει πολύ ωραίες έρευνες. Κύριε Αραπογλού, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τζολέδε, καλό μεσημέρι στους ακροατές και στις ακροάτριές σας, και ευχές και από μένα στο Γιάννη τον Καντέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Αραπογλού, να ξεκινήσουμε έτσι με κάτι γενικό, γιατί νομίζω ότι εκεί που υπήρχε μία στασιμότητα και βλέπαμε σε κάθε δημοσκόπηση πάνω κάτω την ίδια εικόνα, νομίζω ότι η έλευση του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού έχει αλλάξει πολύ τα δεδομένα όπως το γνωρίζαμε, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και όχι μόνο τη δημοσκοπική αποτύπωση της πρόθεσης ψήφου που συνήθως έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά και τα υπόλοιπα, τα συμπληρωματικά ερωτήματα, αυτά που λέμε ποιοτικά, βλέπουμε να διαφοροποιούνται, αλλά είναι αναμενόμενο. Έχουμε δύο νέα κόμματα τα οποία με το που εμφανίστηκαν κατέγραψαν αξιόλογα ποσοστά, οπότε ήταν αναμενόμενο να επιδράσουν λίγο πολύ σε όλο τον πολιτικό χώρο.
0: Και βέβαια αυτή η εικόνα θα ελεκληρωθεί άμα ξέρουμε τι θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς, αν θα κατεβάσει ή θα κατεβάσει δικό του κόμμα, έτσι.
1: Τα ξέρουμε καλύτερα, πιστεύω, ναι, αν θα υπάρξει και το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά νομίζω ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, όταν ξεκαθαρίσει, η εικόνα είναι δυναμική και θα πρέπει να περιμένουμε, νομίζω, αν θέλουμε να ξεκαθαρίσει και να έχουμε μια πιο σίγουρη αίσθηση.
0: Καταλαβαίνω πως αυτό που λέτε ισχύει και σίγουρα και για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ότι πρέπει να δούμε να περάσει λίγο καιρός, γιατί πάντα τα νέα κόμματα προκαλούν και ένα κύμα ενθουσιασμού στον κόσμο. Όμως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν και τη δική σας εκτίμηση, φαίνεται να αυτό που λένε από την Ελλάς να παγιώνεται η δεύτερη θέση του Αλέξη Τσίπρα. Εκείνοι μιλούν και για μια ανωδική τάση που ενδεχομένως υπάρχει.
1: Τώρα ξεκινάει το δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων μετά την ανακοίνωση των δύο κομμάτων. Στις επόμενες ημέρες, όποτε αποφασίσει ο Sky, θα έχουμε και τη δική μας, τη PALS. Επομένως, θα περίμενα να δούμε και αυτό το δεύτερο κύμα ολόκληρο, για να μπορέσουμε να βγάλουμε με βεβαιότητα, να διακρίνουμε τις τάσεις που διαμορφώνονται. Πράγματι, όμως, στην πρώτη αποτύπωση φάνηκε καθαρά στη δεύτερη θέση το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν αναμένω δραματικές διαφοροποιήσεις, δεν έχουν περάσει και πολλές ημέρες από την προηγούμενη μας δημοσκόπηση. Θα ήταν έκπληξη να δούμε δραματικές διαφοροποιήσεις. Όχι, δεν θα υπάρξουν αλλαγές και εκπλήξεις που θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά δεν περιμένω δραματικές διαφοροποιήσεις. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ακόμα η πολύ αξιόλογη πρώτη παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα παραμένει μέσα στα όρια του ποσοστού που είχε αφήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι έχει περιθώριο να επιβεβαιωθεί και αυτό που μεταφέρατε, ενδεχομένως μια ανωδική τάση, θα το δούμε στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Αλλά προς το παρόν νομίζω ότι χρειάζεται μια επιφύλαξη για να περιμένουμε λίγο ακόμα, ίσως και το κύμα του Σεπτεμβρίου, για να έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα.
0: Ναι, βέβαια. Πριν περάσουμε στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, σαφώς το είπατε και εσείς, η μεγάλη δεξαμενή του Αλέξη Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, ζημιά σε άλλα κόμματα έκανε ο κύριος Τσίπρας?
1: Σίγουρα επίδραση, ναι, σε όλα τα κόμματα υπάρχει. Αποτυπώθηκε στην πρόθεση ψήφου. Πρώτα απ' όλα, η πρόθεση ψήφου, όπως είναι προφανές, αθρίβει στο 100%. Όταν λοιπόν έχουμε δύο νέα κόμματα που ξεπερνούν, φτάνουν ή ξεπερνούν το διψήφιο ποσοστό, είναι λογικό το ποσοστό αυτό να λείψει από κάπου αλλού. Έτσι, λίγο ή πολύ, είδαμε σε όλα τα κόμματα να έχουμε διαφοροποίηση στα ποσοστά. Σε κάποια λίγα θετική, ας πούμε, είδαμε μια συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας στην προηγούμενη τουλάχιστον αποτύπωση τη δική μας, και κάποιες πιέσεις σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν εκτός από τα ποσοστά των δύο νέων κομμάτων που θα βρίσκονται στο νέο κύμα των δημοσκοπήσεων και στην επόμενη έδρα της ΠΑΣ, να δούμε και τα ποσοστά των υπολείπων κομμάτων. Αν κάποια κόμματα θα ανακάμψουν, θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτό, να δούμε να κερδίζουν ποσοστά, παρόλο ότι είμαστε ένα μήνα από την ανακοίνωση των νέων κομμάτων, ή κάποια θα μένουν στάσιμα ή θα υποχωρούν και περαιτέρω. Άρα δεν είναι μόνο η τάση των δύο νέων κομμάτων που μας ενδιαφέρει, είναι και η τάση που θα αποτυπώσουμε σε όλα τα κόμματα του πολιτικού φάσματος.
0: Αφού μιλάτε για όλα τα κόμματα, για παράδειγμα, το κόμμα που παρουσίασε μια σημαντική πτώση ήταν η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Οφείλεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε, περισσότερο στον Αλέξη Τσίπρα ή περισσότερο στη Μαρία Καριστιανού, ή το ίδιο, δεν ξέρω.
1: Το πράγματι και στη δική μας έρευνα, αν και όχι τόσο πολύ ενδεχομένως όσο άλλες, αλλά και στη δική μας έρευνα, είχε τη μεγαλύτερη ίσως πίεση που δέχτηκε άλλο κόμμα από την εμφάνιση των δύο κομμάτων. Αυτό νομίζω ότι οφείλεται περισσότερο στο ότι δέχτηκε πιέσεις και από τα δύο κόμματα. Δηλαδή είχαμε δει και πριν ανακοινωθούν τα κόμματα ότι κάποιοι ψηφοφόροι της Πλεύσης Ελευθερίας έβλεπαν θετικά και το ενδεχόμενο τότε νέο κόμμα Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Μαρίας Καριστιανού. Άρα θα έλεγα ναι, δέχτηκε πιέσεις και από τα δύο κόμματα. Οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σίγουρα δέχτηκε αξιόλογη πίεση

0: σίγουρα ήταν υψηλότερα από το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Αντίθετα, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού φαινόταν να έχει μεγαλύτερες δεξαμενές. Δηλαδή, κόσμο που έλεγε μάλλον ή το αντιμετωπίζω με ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν, δεν μας εξέπλησε το ότι στην πρώτη αποτύπωση η σειρά ήταν πιο ψηλά η Ελλάς. Όμως, πράγματι η Ελλάς πήγε λίγο καλύτερα από ό,τι περιμέναμε και ίσως η ελπίδα για τη δημοκρατία κατέγραψε λίγο χαμηλότερα ποσοστά. Αυτό οφείλεται σε ένα βαθμό, σε αυτό που σας είπα προηγουμένως, περιμέναμε ότι η ελπίδα φαίνεται να έχει δεξαμενές, όχι έτοιμους αποφασισμένους να την υποστηρίξουν από την πρώτη μέρα, αλλά και σε ένα άλλο στοιχείο. Είχαμε δει ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς να βλέπει θετικά και τα δύο κόμματα. Ήταν ένα κομμάτι που ταυτιζόταν σε ένα αξιόλογο ποσοστό και το είχαμε σχολιάσει, το είχαμε συζητήσει και το είχαμε αναδείξει και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Φαίνεται λοιπόν αυτό το κομμάτι της κεντροαριστεράς που έβλεπε θετικά και τα δύο νέα τότε κόμματα, ενδεχόμενα κόμματα, να το κέρδει στο μεγαλύτερο βαθμό η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Σαφές. Τώρα όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά, ποια πιστεύετε ότι είναι η εικόνα, δηλαδή θα μπορέσει να εισρεύσει μέσα στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας, πιο πολύ θα πάρει από συσπηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ή θα προκαλέσει και αυτός με τη σειρά του ζημιά αν φτιάξει το κόμμα στην ελληνική λύση ή και στο κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού?
0: Είχαμε δείξει μια σχετική κάρτα στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Φαίνεται πράγματι να έχει αξιόλογη απήχηση στους φόρους του κόμματος της κυρίας Χαριστιανού. Άρα θα έχει κάποια επίδραση, έτσι τουλάχιστον περιμένουμε. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, ό,τι βλέπουμε τα ερωτήματα, πιθανότητα δυνητικής ψήφου για κόμματα δεν είναι σίγουρο ότι θα επαληθευτούν. Το παράδειγμα που αναφέρατε εσείς με τα δύο πρώτα κόμματα. Άρα είναι απλώς μια ένδειξη. Θα πρέπει ένα κόμμα να υπάρξει και να μπει στην πρόθεση ψήφου για να είμαστε σίγουροι για το τι ποστό θα πάρει και ποια κόμματα θα επηρεάσει. Αλλά με τα στοιχεία που έχουμε φαίνεται ότι η μεγαλύτερη απήχησή του βρίσκεται σε αποσυσπηρωμένους του φόρου της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι βρίσκονται σε άλλα κόμματα ή στην γκρίζα ζώνη ίσως, αλλά κυρίως σε άλλα κόμματα. Άρα προσωπικά αναμένω μεγαλύτερη επίδραση σε άλλα κόμματα και λιγότερο στη Νέα, και λιγότερο στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όπως είπα, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε να συμπεριλαμβάνεται στην πρόθεση ψήφου για να είμαστε σίγουροι.
1: Όσον αφορά, κύριε Αράπογλου, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και σας ευχαριστούμε πολύ για τους αναποφάσεις τους, είναι μια δεξαμενή περίπου 17-18% που εξακολουθεί η Νέα Δημοκρατία να έχει τη μερίδα του Λέοντος.
0: Ναι, οι περισσότεροι ψηφοφόροι, τη μερίδα του Λέοντος, το κόμμα που έχει περισσότερους ψηφοφόρους μέσα στην γκρίζα ζώνη, δεν έχει σημασία αν είναι πλειοψηφία, πλειονότητα, είναι το μεγαλύτερο πάντως κόμμα από το οποίο προέρχονται ψηφοφόροι που βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει τους περισσότερους αποσυσπηρωμένους ψηφοφόρους, ειδικά μετά την εμφάνιση του κόμματος της Ελλάς, οπότε οι αποσυσπηρωμένοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλο βαθμό κατευθύνθηκαν προς τα εκεί. Θα έβαζα μέσα στους αναποφάσεις τους, παρακολουθούμε επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον και την αποχή, αυτό το ποσοστό των συμπολιτών μας που λένε ότι θα ψηφίσει Λευκό ή δεν θα πάει να ψηφίσει. Είναι μικρότερο το ποσοστό στην δημοσκοπήση, δεν αποτυπώνεται απόλυτα, αλλά έχει ενδιαφέρον όλο αυτό το σύνολο της γκρίζας ζώνης να το παρακολουθούμε, γιατί ενδεχομένως η κίνηση και η τάση που αποτυπώνεται σε αυτό το μικρότερο στις δημοσκοπήσεις από ό,τι στην κοινωνία ποσοστό αποχής και Λευκού να μας δίνει μια ένδειξη και για το πώς θα κινηθεί ένα μέρος τουλάχιστον των πολιτών που συστηματικά απέχουν από τις εκλογές.
1: Κύριε Αποκλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Φωτιά που σας έλεγα πριν, ξέσπασε σήμερα το πρωί λοιπόν σε ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στην πλατεία Ομόνιας. Τέθηκε υπό έλεγχο το περιστατικό μερικά λεπτά αργότερα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο του κτηρίου, ενώ έγιναν και προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό ενίκων από τα μπαλκόνια του ξενοδοχείου. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί, να ξέρετε, η κυκλοφορία των οχημάτων στην 3η Σεπτεμβρίου από το ύψος της πλατείας Ομόνιας έως την οδό Βεραντζέρου και στην οδό Βεραντζέρου από το ύψος της οδού Πατησίων έως την 3η Σεπτεμβρίου. 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα βρέθηκαν εκεί αμέσως.

Είχαμε σήμερα την καθιερωμένη ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό. Αναφέρθηκε στην συμπλήρωση 7 ετών από την ανάληψη της διακυβέρνησης χώρας 2019 και 3 ετών από την επανεκλογή του 2023. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το 90% των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023 έχει ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε στάδιο εφαρμογής. Ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου εστιάζει σε τομείς όπως η οικονομία, η απασχόληση, η ψηφιακή λειτουργία του κράτους, η υγεία, η παιδεία και η άμυνα. Η κυβέρνηση θέτει ως ορίζοντα για την ολοκλήρωση της προσπάθειας αλλαγής της χώρας το έτος 2030 με στόχο την επίταξη από των αποτελεσμάτων. Είδατε τι έγινε με τον Λαγοκέφαλο, έτσι? Καλά νέα, είχαμε την πιλωτική δράση. Αμοιβόμενη αλίευση του Λαγοκέφαλου σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο μέσω ευρωπαϊκών πόρων. Αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό, είναι υψηλότερη, διαβάζω, και 52% σε σχέση με αυτή στην Κύπρο. Οι Κύπροι είχαν ξεκινήσει πρώτα την επικήρυξη. Θα υπάρχει και επιδότηση του αλευτικού καυσίμου για τους μήνες Απρίλιο. Γενικά κάντε άφοβα μπάνιο, νομίζω ότι καλά θα πάει αυτό. Είδα κάτι ψαριές λαγοκέφαλων που έχουν ήδη γίνει και είναι πάρα πολύ δυνατές. Βέβαια αναπτύσσονται γρήγορα, αλλά εντάξει, όλα καλά θα πάνε.

Το γρίφο των εκλογών μην περιμένετε να το λύσουμε σύντομα, έτσι, γιατί η συζήτηση γύρω από αυτό κινείται στα πολιτικά γραφεία, στα κόμματα, γιατί όλοι πιστεύουν πως ο Πρωθυπουργός αφήνει τα κόμματα να τρέχουν και ο ίδιος έχει το σχεδιασμό του για τον Απρίλιο. Γιατί άλλωστε να κάνει κάτι τώρα, όταν μπορεί να έχει μπροστά του το χρόνο να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό λένε όσοι γνωρίζουν ή όσοι ξέρουν να διαβάζουν καλά τις εξελίξεις. Τίποτα βέβαιως δεν αποκλείεται με ορόσημο τη ΔΕΘ, με όλα όσα θα ακουστούν εκεί πέρα, με τις δημοσκοπήσεις, πώς θα κλείσουν το μήνα Ιούλιο, γιατί τον Αύγουστο θα υπάρχει αυτή η δημοσκοπική ανάπαυλα, και ευτυχώς κιόλας, γιατί τόσες δημοσκοπήσεις δεν θυμάμαι να έχουν δει σε άλλη τετραετία. Ξεκίνησαν σχεδόν αμέσως μετά τις εκλογές, τώρα είναι φυσιολογικό βεβαίως να τις έχουμε. Όλοι θα ανοίξουν τα χαρτιά τους στη ΔΕΘ, τα κόμματα, η κυβέρνηση με τις παροχές, και εκεί θα παιχτεί το όλο παιχνίδι. Και μην ξεχάνετε, σήμερα έτσι έχουμε και τον πρώτο αγώνα για την φάση των 32 του Μουντιάλ. Ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει την Νότια Αφρική. Μπήκαμε στους 32, είχαμε χτες και την νίκη της Αγγλίας 2-0 επί του Παναμά. Δεν έβαλε γκολ ο Ρονάλντο χτες. Τώρα για το Μέση τον ασταμάτητο δεν το συζητάμε. Θα δούμε πολλά περισσότερα. Θα σπάσει κάθε ρεκόρ. Έφτασε στα 19 σε Μουντιάλ. Κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Να είστε καλά, να έχετε καλή Κυριακή, να έχουμε μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
9: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
12: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
13: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
11: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
14: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Στην Εύβοια, τη Σκύρο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Αχαΐα, την Ηλία και την Αρκαδία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Στη Χαλκιδική έχει τεθεί για σήμερα σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων μέχρι και τις 8 το βράδυ σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το παρατεταμένο κύμα καύσων από πλήτη τις τελευταίες ημέρες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα έχουν καταγραφεί πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών κατέγραψαν Δανία, Γερμανία και Τσεχία. Στη Δανία το θερμόμετρο άγγιξε τους 37 βαθμούς Κελσίου, στη Τσεχία τους 40,6 και στη Γερμανία τους 41,5 βαθμούς. Σήμερα αναμένονται ακόμη και 39 βαθμοί Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου. Στη Σλοβακία 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή και χθες Σάββατο σε πισίνες ή λίμνες στην περιοχή της Μπρατισλάβας. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν κατά τη διάρκεια των επόμενων 30 ημερών, διεμήνησε σήμερα από τη Βαγδάτη ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί, τονίζοντας ότι μόλις αρθούν όλα τα εμπόδια θα αποκατασταθεί η θαλάσσια οδός. Διευκρίνησε ωστόσο ότι οποιαδήποτε παρέμβαση ή μονομερής ενέργεια θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης και θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία του στενού. Εν τω μεταξύ, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα κατεγράφει ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κύριος Μητσοτάκης επισυνάπτει στο μήνυμά του έναν απολογισμό, όπως αναφέρει, με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο της πρόοδου που έχει σημειώσει η χώρα από το 2019 ως σήμερα. «Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας», σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να ωρεοποιήσει την πραγματικότητα και να αποκρύψει την αλαζονία της διακυβέρνησής της. 4 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης Αιγής της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για την καταπολέμηση της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Δικογραφίες έχουν επίσης σχηματιστεί σε βάρος ακόμη 3 ατόμων. Σύμφωνα με την αστυνομία, στην κατοχή των συλληφθέντων εντοπίστηκε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Επιπλέον, οι 2 ανήλικοι οι οποίοι συνελήφθησαν βρέθηκαν να έχουν στην κατοχή τους υλικό με πράξεις αυτοτραυματισμού ατόμων. Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Άμφισσα, Ηράκλειο, Σαντορίνη αλλά και Ξάνθη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληρός δίσκος και κάρτα μνήμης που θα αποσταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
16: Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους στα βόρειο-δυτικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 36 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 30 και τοπικά στην Νότια Κρήτη τους 33 βαθμούς Κελσίου.
19: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
20: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
19: Σίγουρα?
20: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
19: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
20: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
19: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
21: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
20: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
18: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Σωκράτη Συνόπουλου. Είναι καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές, αν όχι ο σημαντικότερος, της πολιτικής λύρας διεθνώς. Αυτά τα δύο επαγγέλματα πώς συνδέονται μεταξύ τους, ο καθηγητής και ο μουσικός, περιπλανόμενος μουσικός με έναν τρόπο?
22: Βασικά συνδέονται γιατί ιεραρχούνται. Δηλαδή πρώτα αισθάνομαι και δηλώνω μουσικός, λιράρης κιόλας, και η ιδιότητα του καθηγητή, του μέντορα, του δασκάλου ας πούμε, αυτής της γνώσης που έχω αποκτήσει με την εμπειρία μου πάνω στο όργανο, έπεται. Συνδυάζονται, συγκρούονται πολλές φορές, γιατί η μουσική χρειάζεται ψυχή και έμπνευση και το μη λογικό και τη σύνδεση με το άπειρο. Η επιστήμη, γιατί στο πανεπιστήμιο ασφάλως κάνουμε και έρευνα και επιστήμη, χρειάζεται ορθολογισμό και τάξη νοητική. Αυτά συγκρούονται και μέσα μου συγκρούονται και σε πολλούς ανθρώπους νομίζω συγκρούονται. Αισθάνομαι ότι τα ισορροπώ και ότι κάθε φορά αναδεικνύω το κομμάτι που πρέπει να αναδειχθεί στην σκηνή και στη μουσική, το κομμάτι που αφορά την τέχνη και στην έδρα, ας το πούμε, του Πανεπιστημίου, που δεν είναι καθόλου από έδρα στη διδασκαλία που κάνουμε, βέβαια, γιατί είναι εργαστηριακά τα μαθήματα, έτσι, με τρόγανα στα χέρια. Πάντως είναι και το κομμάτι το επιστημονικό, το ορθολογικό.
18: Τι δουλειά λέτε ότι κάνετε, αν ρωτήσει κάποιος?
22: Συνήθως λέω ότι είμαι μουσικός και ίσως στη ροή του λόγου να προσθέσω και το ότι αυτό που έχω γνωρίσει ως μουσικός το μεταφέρω και ως δάσκαλος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όσο για την αναγνωρισιμότητα, αισθάνομαι πολύ καλά με την ανταπόκριση που έχω από τους ανθρώπους του χώρου μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ακόμα και εμένα, δηλαδή, με σταματάνε κάποιοι στον δρόμο να μου πούνε σε έχω δει εκεί, σε έχω δει εδώ. Κάποιες λίγες φορές, που μου είναι αρκετό αυτό. Νομίζω έχουν υπερκαλυφθεί οι όποιες φιλοδοξίες και ματιοδοξία, ας πούμε, είχα να αποκομίσω από τη μουσική και ειδικά και σε αυτή την ηλικία που βρίσκομαι. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ και με αυτά που κάνω και με τον τρόπο που τα κάνω, που συμφωνούμε ότι δεν έχουν την εμπορικότητα της αναγνωρισιμότητας, της ευρείας. Παρ' όλα αυτά, είμαι καλά με τον εαυτό μου, με αυτό που κάνω, ξέρω ότι είναι πειραματικό και πολύ δημιουργικό και καινοτόμο, τολμώ να πω, διαφορετικό ας το ορίσω, και είμαι πολύ καλά με αυτό.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα στο Χαλάνδρη, μεγάλωσα στο Χαλάνδρη. Δεν έχω ζήσει ποτέ εκτός από αυτή την πόλη, αλλά και ποτέ στο κέντρο της. Έχω ταξιδέψει πολύ όμως, ευτυχώς, λόγω της δουλειάς μου με τις συναυλίες κυρίως που κάνουμε σε όλο τον κόσμο σχεδόν.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί να είναι κάπως πολύ καθοριστική στη ζωή σας ή να σας ακολουθεί ακόμη και σήμερα?
1: Βεβαίως, ναι, υπάρχει ανεμελιά της γειτονιάς που την πρόλαβα, το παιχνίδι στο δρόμο, η ρεματιά Χαλανδρίου που τότε ήταν ακόμα σε μια άγρια κατάσταση, να πλημμυρίζει, να ζούσαν μέσα ζώα και πουλιά και νερόφιδα. Οπότε αυτό ήταν το παιχνίδι μας και ανεμελιά.
0: Και η λύρα πώς προέκυψε και γιατί αποφασίσατε να μάθετε λύρα?
1: Έπαιζα κιθάρα από μικρός, πηγαίνοντας στο δίο της γειτονιάς μου, όταν απάντησα στην ερώτηση των γονιών μου τι όργανο θέλεις, πιάνω και κιθάρα κάνουνε. Οπότε κιθάρα ήταν η απάντηση. Αλλά πάλι χάρη στους γονείς μου είχα από μικρός την τύχη, το λέω και το μεγαλώνοντας το θεωρώ πολύ πιο σημαντικό αυτό τη λέξη τύχη, να συμμετέχω σε μια παιδική χοροδία που δίδασκε ο Γιάννης Τσιαμούλης, ο δάσκαλός μου τότε, στο Περιστέρι μάλιστα αυτή η χοροδία, μοναδική στην Αττική εκείνη την εποχή, που δίδασκε βυζαντινή μουσική και δημοτικό τραγούδι σε παιδιά.

0: μια παιδική χοροδία του Γιάννη Τσιαμούλη, που τότε μάλιστα είχαμε κάνει και διάφορα άλμπουμ και εξακολουθεί να είναι μια από τις πιο σημαντικές παιδικές χοροδίες που έχουν υπάρξει. Οι γονείς μου λοιπόν μέσω γνωριμιών με έστειλαν σε αυτή τη χοροδία. Από πολύ μικρός λοιπόν είχα στα αυτιά μου τους ήχους παράλληλα με την κλασική μουσική που έπαιζε στην κιθάρα και τους ήχους της βυζαντινής μουσικής και της δημοτικής μουσικής που λέμε των λαϊκών παραδόσεων του ελληνικού χώρου. Και ήμουνα 14 όταν πήγα σε μια συναυλία του Ross Daily, πάλι με τους γονείς μου.
1: Οι γονείς σας έχουν κάποια σχέση με τη μουσική?
0: Όχι, ήταν πολύ φιλόμουσοι και πάντα ήταν πολύ ευαίσθητοι στο να γνωρίζουν και οι ίδιοι αλλά και τα παιδιά τους ενδιαφέροντα πράγματα. Και πάντα κάναμε πράγματα που ίσως δεν ήταν και τόσο τις ηλικίες μας, ας πούμε. Πηγαίναμε, βλέπαμε γαλλικό σινεμά, Ρικ Ρομέρ στα 12 μου, ξέρω εγώ. Η πράσινη αχτίδα, αν θυμάμαι κάτι. Αλλά εν τέλει όμως, ειδικά για τη μουσική, όλο αυτό λειτουργήσε δίνοντάς μου μια πολύ ισχυρή βάση. Ακούγοντας, βλέποντας περισσότερο το Ross Daily, σαν προσωπικότητα δηλαδή, αισθάνθηκα ότι κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι μ' αρέσει σε αυτό το πράγμα. Σύντομα παρήγγειλα μια λίρα και πήγα τον βρήκα και κάναμε κάποια λίγα μαθήματα και πολύ γρήγορα, επειδή ήδη τα είχα μέσα με όλα αυτά τα ακούσματα, τα τοποθέτησα πάνω στο όργανο και με την εμπειρία από την κιθάρα και βρέθηκα στα 15 μου να παίζω μαζί του στις συναυλίες του και σιγά σιγά και σε βραδινές μπουάτ στην Αθήνα.

0: Δηλαδή, αν κάποιος καθόρισε με έναν τρόπο τη διαδρομή σας, είναι ο Ρος Ντέιλι.
1: Ναι, σίγουρα. Μετά τους γονείς μου είναι σίγουρα ο Ρος Ντέιλι. Ο επόμενος και αρκετοί άνθρωποι αργότερα, ο καθένας με τον τρόπο του. Η Δόμνα Σαμίου, ας πούμε, είναι μια προσωπικότητα πολύ σημαντική που ήρθε μετά, στα 18 μου τη γνώρισα και έμεινα πολύ κοντά της μέχρι και το θάνατό της πριν από 14 πλέον χρόνια.
0: Και τώρα είστε και ο πρόεδρος του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου.
1: Ναι, είναι ένας σύλλογος που είχε ιδρύσει η ίδια, με την ίδια ως πρόεδρο και μέλη, τους ανθρώπους που ήταν πολύ κοντά της. Συνεχίζουμε το σύλλογο, συνεχίζουμε τη δουλειά της, κάνουμε εκδόσεις από ηχογραφήσεις που έχει κάνει η ίδια και που δεν πρόλαβε να εκδώσει. Είμαστε πολύ ενεργοί και έχουμε και έναν στο χώρο που έχει πολύ ψηλή επισκεψιμότητα από ανθρώπους που ενδιαφέρονται να μάθουν για κομμάτια, για στίχους, για τις ιστορίες των τραγουδιών. Στο όνομά της είναι αυτό, το domnasamiu.gr.

0: φεστιβάλ νέων συγκροτημάτων, συναυλίες με τη χοροδία μας που είναι επίσης πολύ ενεργή.
1: Όλα αυτά με τη ματιά στραμμένη στην παράδοση, αλλά με έναν νεωτερικό τρόπο, μπορώ να το πω έτσι, για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο πειραματικό και έτσι αποκλείσουμε από την κουβέντα ανθρώπους που αγαπούν το παραδοσιακό.
0: Ναι, η δουλειά που κάνουμε στο σύλλογο, ναι, θα λέγαμε ότι εμπίπτει στον ευρύτερο χώρο που ονομάζουμε ελληνική παράδοση, με τις όποιες βέβαια προσαρμογές χρειάζεται διαρκώς, γιατί είναι μια ζώσα παράδοση αυτή, οπότε τα πράγματα αλλάζουν και εξελίσσονται. Πάντως εκεί ας πούμε ότι προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς με έναν ήχο που συνεχίζει και το δικό της έργο, της Δόμνα Σαμίου. Οποιασδήποτε ανησυχίες έχω προσωπικά πλέον, εκτός για καινούργια πράγματα, έχω βρει το χώρο και άλλους χώρους και άλλα σχήματα ανθρώπων και τα δοκιμάζω.
1: Τα τελευταία χρόνια πολλοί νεότεροι πάνε στα πανηγύρια, αγαπούν το παραδοσιακό τραγούδι με έναν τρόπο που αυτό γίνεται ξαφνικά mainstream. Έχετε συμβάλει σε αυτό, στο να γίνει το παραδοσιακό μόδα?
0: Νομίζω ότι ναι, όλοι οι άνθρωποι που κουβαλήσαμε αυτή τη μουσική, που αισθάνομαι κι εγώ ένας από αυτούς, την κουβαλήσαμε στην πλάτη μας με ευχαρίστηση, έτσι, για ανάλογα μικρότερη μεγαλύτερη περίοδο καθένας. Ναι, αισθάνομαι ότι έχουμε συμβάλει. Ειδικά με το σύλλογο, ξεκινήσαμε αυτό το φεστιβάλ νέων συγκροτημάτων παραδοσιακής μουσικής, αν δεν κάνω λάθος, κοντεύουν 10 χρόνια τώρα. Και ειδικά με αυτήν την διοργάνωση πιστεύω ότι συμβάλαμε πολύ, γιατί έκτοτε έχει αυτή η ιδέα το να φέρνεις ανθρώπους, διάφορα συγκροτήματα, όχι ένα αλλά περισσότερα σαν φεστιβάλ που ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική και με έναν τρόπο προβάλλει και το τελετουργικό κομμάτι του πράγματος, το ακουστικό, αλλά και το πανηγυρικό, το χορό δηλαδή και το γλέντι. Νομίζω ότι ειδικά με το σύλλογο της Δόμνας Σαμίου συμβάλαμε αισθητά σε αυτή την αλλαγή που κάθε χρόνο αυτό που βλέπουμε εκπλήσει όλο και περισσότερα φεστιβάλ, όλο και περισσότερα συγκροτήματα, όλο και περισσότερος νέος κόσμος να συμμετέχει.
1: Υπάρχει περίπτωση αυτό να είναι μια μόδα που θα περάσει?
0: Κανείς δεν ξέρει. Βασικά νομίζω τώρα έχει αποκατασταθεί η τάξη των πραγμάτων και το υγιές των πραγμάτων. Το περίεργο ήταν οι προηγούμενες δεκαετίες που δεν συνέβαινε αυτό. Που δεν συνέβαιναν αυτά τα αστικά πανηγύρια, ας τα πούμε, αλλά έπρεπε και έλειψε δηλαδή η σύνδεση του ανθρώπου και των νέων ειδικά με την κοινότητα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ίσως και οι μουσικές, οι αλότριες δεν επιτελούν, επειδή ακριβώς είναι κάπως αλότριες και ξένες, δεν λειτουργούν ως προς το δέσμο αυτής της κοινότητας όπως λειτουργούν τα τραγούδια που είναι στη γλώσσα μας το κάτω-κάτω και στους ρυθμούς και τις μελωδίες που μας μιλάνε πολύ βαθιά, έτσι, και με την προγονική μας μνήμη, ας πούμε. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Νομίζω ότι θα παραμείνει αυτή η κατάσταση και θα αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο, μεταφέροντας ουσιαστικά το πανηγύρι από τον τόπο του, όπου συμβαίνει περιστασιακά μόνο όταν οι άνθρωποι μαζεύονται εκεί.
1: Όταν υπάρχει γιορτή.
0: Τις γιορτές, ναι, το μεταφέρει σε ένα αστικό χώρο, όπου και οι νέοι φυσικά διαμένουν και εκφράζονται.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Σωκράτη Σινόπουλου. Είναι καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές, αν όχι ο σημαντικότερος, της πολιτικής λύρας διεθνώς. Η λύρα τι το μαγικό έχει και ξεσηκώνει τόσο πολύ το ανθρώπινο αίσθημα? Δεν νομίζω ότι είναι μόνο χαρακτηριστικό της ελληνικότητας. Δεν είναι τυχαία η σύνδεση με τον Ross Daily, έτσι δεν είναι?
1: Δεν το έχω αναλύσει, πάντως όλες οι λύρες, γιατί αδερφάκια είναι όλες, με διαφορετικό ηχόχρωμα, αλλά έχουν ένα κοινό παρονομαστή στον ήχο τους, νομίζω μεταφέρουν αυτή την προγονική δύναμη, γιατί μέσα και στον τραχή τους ήχο μεταφέρουν μνήμες αιώνων, να μην πω και χιλιετιών, αλλά για παράδειγμα η λύρα έτσι όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, στη μορφή που τη γνωρίζουμε, είτε αυτή την ονομάζουμε κριτική, είτε ποντιακή, είτε κωνσταντινοπολίτικη που παίζω εγώ, είτε θρακιώτικη, σαν όργανο υπάρχει έτσι όπως το παίζουμε σήμερα, έχει αποτυπωθεί πριν από 1000 χρόνια και περισσότερο σε αναπαραστάσεις και είναι ακριβώς το ίδιο χωρίς καμία αλλαγή. Τρεις χορδές, αυτό το σχήμα. Για αυτή την μνήμη λοιπόν μιλάω, αυτό μάλλον μας συγκινεί στον ήχο.
0: Αυτή η μνήμη που μπορεί να είναι κοινή και με μια κέλτικη μνήμη, δεν ξέρω αν αυθαιρετώ.
1: Καθόλου, και συμφωνώ και μ' αρέσει αυτός ο τρόπος σκέψης, ναι. Είναι μια κοινή μνήμη που τελικά είναι πανανθρώπινη τελικά και οικουμενική.
0: Και πώς γίνεται το κλαρίνο να έχει ισοπεδώσει για πολλές δεκαετίες ένα τόσο ουσιαστικό και δυνατό όργανο?
1: Είναι περίπλοκο. Το κλαρίνο ήρθε, είναι ένα σύγχρονο όργανο το κλαρίνο. Πριν από 200 χρόνια δεν παίζονταν κλαρίνο σε αυτόν τον τόπο και όλα τα κομμάτια που τώρα αναγνωρίζουμε ως παραδοσιακά με κλαρίνο παίζονταν περισσότερο με πνευστά όργανα, ξύλινα πνευστά. Αυτά κυρίως τα όργανα ισοπαίδωσε το κλαρίνο, εκτόπισε είναι η σωστή λέξη. Τις λύρες τις εκτόπισε το βιολί περισσότερο στα νησιά, γιατί είναι και λίγο διακριτές αυτές οι παραδόσεις των πνευστών της στεριανής Ελλάδας και του βιολιού της νησιώτικης. Νομίζω πάντως είναι θεμητές αυτές οι αλλαγές. Τον έρθε δηλαδή ένα όργανο που έχει περισσότερες δυνατότητες και να αντικαταστήσει ένα όργανο με λιγότερες δυνατότητες. Αυτό συνέβη με το κλαρίνο, αυτό συνέβη με το βιολί. Αυτή είναι και η δυναμική της παράδοσης. Απ' την άλλη, θα ήταν κρίμα να εκλείψουν τελείως τα όργανα τα παλιά και ευτυχώς παράλληλα με τα σύγχρονα όργανα ενδιαφερόμαστε και οι νεότεροι ακόμα περισσότερο και για τα παλιά. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει επανεισαχθεί στην κρητική μουσική η τοπική τους τσαμπούνα, η γκάντε, η ασκομαντούρα που λένε, ένα όργανο που δεν παίζονταν για μερικές δεκαετίες, αλλά έχουν αισθανθεί την ανάγκη να το εισάγουν ξανά μαζί και με τη λύρα, παίζοντας παράλληλα δηλαδή και με τη λύρα και με το λαούτο. Νομίζω δηλαδή όλα είναι θεμητά εφόσον όλα συνυπάρχουν.

0: αυτό που ορίζαμε παραδοσιακό μέχρι πρότινος δεν είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Πολλά συγκροτήματα τα οποία χρησιμοποιούν την τσαπούνα, όπως λέτε, με την οποία δεν είμαστε απόλυτα συμφιλειωμένοι, εκτός αν δούμε παλιές φωτογραφίες, παλιά ντοκιμαντέρ. Ο νέος κόσμος όμως γνωρίζει αυτά τα όργανα και νομίζω ότι τα γνωρίζει γιατί έχει εκπαιδευτεί στα μουσικά σχολεία.
1: Τα μουσικά σχολεία που είναι τώρα πάνω από 30 χρόνια, 35 που ιδρύθηκαν, ήδη έχουν δώσει τα αποτελέσματα, τα πολύ θετικά τους καρπούς τους, έτσι, τα βλέπουμε χειροπιαστά, γιατί έχουν αποφοιτήσει από εκεί πάρα πολύ ενεργεία μουσική, και όχι μόνο στα παραδοσιακά όργανα, αλλά και στην κλασική μουσική, και διάφοροι δημιουργοί που εμπνεύστηκαν από όλα αυτά τα ρεθίσματα που δίνει ένα μουσικό σχολείο, και ηθοποιοί και χορευτές και όχι μόνο μουσική. Άλλωστε και στο Πανεπιστήμιο, που στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης που διδάσκω, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των εισακτέων είναι απόφοιτοι των μουσικών σχολείων, άρα και αυτό δείχνει το πόσο σημαντικό είναι το έργο που γίνεται εκεί, παρόλα τα προβλήματα, συμφωνούμε, δημόσια εκπαίδευση, ελλείψεις κλπ. Αλλά το τελικό πρόσημο είναι θετικό και ναι, όλη αυτή η πληθώρα των μουσικών λοιπόν που αποφοιτούν από τα μουσικά σχολεία, αυτοί είναι βασικά που έχουν αλλάξει τον χάρτη της μουσικής έτσι όπως τον περιγράψαμε προηγουμένως.
0: Άρα χτίζεται η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα δεν είναι το ίδιο παραδοσιακό τραγούδι της δεκαετίας του 70. Σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε για ένα νέο παραδοσιακό τραγούδι, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς, το οποίο ακόμα δεν μπορεί να περιγραφεί, γιατί αλλάζουν όλες οι παράμετροι που το διαμορφώνουν και το ορίζουν. Πια τα πράγματα εξελίσσονται σε ένα αστικό περιβάλλον. Αυτό και μόνο αλλάζει τελείως τα δεδομένα, με όλες τις επιδράσεις που έχει κάποιος ένα αστικό περιβάλλον, σύν την παγκοσμιοποίηση. Άρα ναι,
2: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641-091-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη
8: θέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
9: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
10: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
10: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
12: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
15: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αποθηκευτικό χώρο στο ισόγειο ξενοδοχείου στην περιοχή της Ομόνιας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω των πυκνών καπνών χρειάστηκε να γίνει προληπτική εκένωση του ξενοδοχείου. Ένας άντρας 41 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς 3 Σεπτεμβρίου και Βερανζέρου, τμήμα των οποίων παρέμενε κλειστό. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν κατά τη διάρκεια των επόμενων 30 ημερών, διεμήνησε σήμερα από τη Βαγδάτη ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραχτσί, τονίζοντας ότι μόλις αρθούν όλα τα εμπόδια, θα αποκατασταθεί η θαλάσσια οδός. Διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση ή μονομερής ενέργεια θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης και θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία του στενού. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επισυνάπτει στο μήνυμά του έναν απολογισμό, όπως αναφέρει, με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο της πρόοδου που έχει σημειώσει η χώρα από το 2019 ως σήμερα. «Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας», σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. 4 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι, συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Δικογραφίες έχουν επίσης σχηματιστεί σε βάρος ακόμη 3 ατόμων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
16: Μια Κυριακή από τη ζωή σου, στον Sky 100,3.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Σωκράτη Σινόπουλου. Είναι καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος, ερμηνευτής της πολιτικής λύρας διεθνώς. Είναι ο πρόεδρος του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνας Αμίου. Έχει συνεργαστεί με την Λωρίνα Μακένιτ, την Βανθία Ρεμπούτσικα, τον Χρόνια Ιδονίδη, τον Άρα Ντιντζιάν, τον Τούρκο Ντέρια Τουρκάν, λέω σωστά το όνομά του.
1: Ακριβώς.
0: Όλοι αυτοί και ο καθένας χωριστά φτιάχνουν το παζλ της μουσικής του κόσμου ή αυτής της μουσικής που κάποια στιγμή ορίσαμε ως ethnic μουσική Και στην Ελλάδα δεν ξέρω πόσο εύκολο ήταν να την προσεγγίσουμε πριν από 30 χρόνια. Τώρα είναι περισσότερο με εσάς, με όλους αυτούς τους μουσικούς που φεύγουν από τα σύνορα της χώρας τους και συναντούν άλλους. Πιστεύετε ότι αλλάζετε με έναν τρόπο τον κόσμο όλοι μαζί όταν συνδέεστε, όταν συνομιλείτε μουσικά?
1: Ναι, το πιστεύω και ελπίζω να τον αλλάζουμε προς το καλύτερο και με τον ισχυρότερο τρόπο που μπορούμε, μακάρι, ειδικά για τη συνεργασία με τον Τεριά Τουρκάν, τον Τούρκο αδερφό, γιατί παίζουμε το ίδιο όργανο, είμαστε συνομήλικοι και από τα 18 μας, αυτός μένει στην πόλη βέβαια, εγώ εδώ, αλλά αισθανόμαστε πολύ κοντά ένας τον άλλον, έχουμε κάνει 3-4 ηχογραφήσεις άλμπουμ μαζί και αρκετές συναυλίες. Αυτό που κάναμε στην πρώτη μας ηχογράφηση, όταν ήμασταν 20 χρονών, πριν 30 χρόνια δηλαδή, άφησε αρκετά ισχυρό αποτύπωμα, γιατί ήταν η πρώτη συνεργασία ανάμεσα σε έναν Έλληνα και σε έναν Τούρκο μουσικό, στο οικείο τους έτσι, ρεπερτόριο, στο κοινό ρεπερτόριο μάλιστα των δύο κοινοτήτων, ας το πούμε. Μία συνεργασία που συνέβαινε και στην Κωνσταντινούπολη και όχι πολλούς αιώνες πριν, μέχρι και το 1950, όπου ζούσαν ακόμα και οι τελευταίοι απόγονοι των ελληνικών οικογενειών, των Ρωμιών, που συνεργάζονταν και δούλευαν ως υπάλληλοι και στο τουρκικό ραδιόφωνο. Μουσικοί που έχουν μυθοποιηθεί σχεδόν, ο Γιώργος Μπατζανός με το ούτι του και ο Αλέκος Μπατζανός με τη λύρα του. Αυτό λοιπόν που κάναμε με τον Τεριά τότε, έχω την αίσθηση ότι ήταν μια αρχή για να έρθουν πιο κοντά οι κοινότητες των μουσικών αρχικά, αλλά κατ' επέκταση και οι κοινότητες των ανθρώπων, σε μια εποχή βέβαια που κατά τα άλλα δυστυχώς από τότε στο επίπεδο της συνεννόησης της πολιτικής και γεωπολιτικής τα πράγματα δεν πάνε καλά, έχουν κάπως αγριέψει. Παρόλα αυτά, στο επίπεδο των κοινοτήτων υπάρχει σύνδεση. Υποδεχόμαστε στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, φοιτητές με Εράσμους από πανεπιστήμια της Τουρκίας. Τούρκοι μουσικοί έρχονται στην Ελλάδα που ενδιαφέρονται για το ρεμπέτικο και για τα δικά μας πράγματα. Ομοίως, δικά μας παιδιά μένουν στην Κωνσταντινούπολη και εργάζονται εκεί ως μουσικοί. Άρα, ειδικά με αυτή τη συνεργασία, αλλά και με όλες, ναι, λίγο ως πολύ αισθάνομαι ότι αλλάζουμε τον κόσμο.

0: Ανήκουμε στην Ανατολή ή στη Δύση, τι λέτε?
1: Αυτό το απάντησα και στα δύο. Είμαστε εξίσου και στα δύο και νομίζω μόνο αν το αντιληφθούμε αυτό θα ηρεμήσουμε, γιατί είναι και αυτό το ζήτημα της ταυτότητάς μας που μας μπλέκει τα τελευταία 200 χρόνια νομίζω και βάλει. Είμαστε και τα δύο και η δυσκολία είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε και τα δύο και ότι ο συνδυασμός και των δύο είναι αυτό το πιο γόνιμο νομίζω που θα μπορούσαμε να κάνουμε και στη μουσική τουλάχιστον από την στιγμή που συνειδητοποίησα ότι είμαστε και τα δύο αισθάνομαι ότι βρήκα και μια ισορροπία στα πράγματα.
0: Α, διχαστήκατε κάποια στιγμή δηλαδή, αμφιταλαντευτήκατε?
1: Ξεκίνησα διχασμένος γιατί ξεκίνησα σε μια εποχή που τα πράγματα ήταν πολύ διχαστικά και στη μουσική ακόμα και έπρεπε να ανήκεις κάπου με έναν τρόπο απόλυτο και ας πούμε τα πράγματα ήταν τελείως διαχωρισμένα. Ο κλασικός μουσικός δεν γύριζε καν να κοιτάξει ένα λαϊκό μουσικό είτε που έπαιζε μπουζούκι είτε γκάιντα. Η λαϊκή μουσική με τους δημοτικούς παραδοσιακούς ομοίως, οι ροκάδες ομοίως, ο καθένας αποκλεισμένος. Άρα ξεκίνησα γιατί με το που βρέθηκα σε ένα τέτοιο χώρο που ήταν ο χώρος της World Music ίσως, του Ροσντέλη και της ελληνικής παράδοσης της Αμίου, που προσπαθούσαμε να υποστηρίξουμε ο καθένας το μετερίζει του. Σύντομα όμως αντιλήφθηκε ότι χρειάζεται μια συνολική οπτική στα πράγματα.
0: Η γενιά μας έστησε το αφήγημά της πάνω σε φρικιά, ροκάδες, πανκιά, λαϊκούς, φλόρους, κυριλέδες. Πώς τους αφήσατε όλους αυτούς στην άκρη που είχαν ανάγκη από ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο?
1: Ναι, ίσως και εγώ δεν εντάχθηκα ποτέ σε κάτι από όλα αυτά. Πάντα ήμουνα απ' έξω από όλα και, αλλά τα παρακολουθούσα και όλα.
0: Ως παρατηρητής ίσως.
1: Και ως παρατηρητής αλλά και ναι, μάλλον ως παρατηρητής, ναι.
0: Τι κρατάτε από αυτή τη στενή συνεργασία και με το Ross Daily και με τη Δόμνα Σαμίου? Γιατί είναι τόσο σπουδαίοι αυτοί οι άνθρωποι? Δεν θα πω μόνο καλλιτέχνες, δεν θα πω μόνο μουσική.
1: Σωστά, είναι ο άνθρωπος κάθε φορά το πιο σημαντικό και για μένα. Πέρα από το πολύ σπουδαίο έργο τους ως μουσικοί και ως δάσκαλοι και ως εμπνευστές και οι δύο, έχοντας κοντά τους ανθρώπους που τους πιστεύουν και συνεχίζουν αυτό που κάνουν. Και οι δύο έχουν τα εξής κοινά. Είναι άνθρωποι που έχουν ταχθεί στη μουσική όλη τους τη ζωή, ό,τι έκαναν για τη μουσική. Ναι, βάζω και εδώ ένα παρονομαστή. Ας πούμε, δεν έκαναν παιδιά και οι δύο, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει και με ότι το πρώτο τους και πιο σημαντική μέρημνα που θέλανε στη ζωή τους ήταν η μουσική. Άνθρωποι εργατικοί, άνθρωποι μεγαλόψυχοι και οι δύο, και γι' αυτό νομίζω ότι και το έργο τους έχει ήδη αποδειχθεί ότι μένει ανεξίτηλο. Και στα πλαίσια ενός μύθου, νομίζω. Καλά, ο Ρος είναι ακόμα ενεργός και να είναι καλά και ακόμα δημιουργικός, αλλά ήδη αυτά που έχει κάνει είναι εξαιρετικά σημαντικά για τις επόμενες γενιές.
0: Έχετε παιδιά?
1: Έχω.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν είστε τόσο ταγμένος στη μουσική όσο η Σαμίου και ο Ντέιλι?
1: Εντάξει, αλλά τρεκλοποδιά. Δεν νομίζω ότι είμαι τόσο ταγμένος όσο η Σαμίου και ο Ντέιλι. Ναι, το πιστεύω αυτό, γνωρίζοντας και τους δύο και γνωρίζοντας και τον εαυτό μου. Παρόλα αυτά, ναι, η μουσική είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή μου και δεν έχει μειωθεί αυτό στο παραμικρό.
0: Αλλά δεν είναι όλη σας η ζωή, από
1: όχι,
0: ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι μια υγεία της γενιάς μας, να φεύγουμε από το απόλυτο τάξιμο σε οτιδήποτε και να ισορροπούμε και ανάμεσα σε άλλα πράγματα που μας κάνουν ανθρώπους. Υπάρχει κάποια στιγμή στη ζωή σας που την αλλάζετε για χάρη ενός έρωτα? Αλλάξατε την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα?
1: Εντάξει, ίσως δεν έκανα πράγματα, τα πράγματα που ήθελα να κάνω, ας πούμε να φύγω από αυτή την πόλη που λέγαμε στην αρχή, να μείνω κάπου αλλού. Ήθελα να πάω να μείνω στην Κωνσταντινούπολη ένα διάστημα. Ναι, δεν το έκανα. Βέβαια ήταν και άλλοι λόγοι και τα προσωπικά εκείνη την περίοδο.
0: Ο μουσικός είναι φευγάτος, θέλει διαρκώς να ταξιδεύει, επαληθεύεται αυτό το μοτίβο του περιπλανόμενου μουσικού με ένα όργανο στην πλάτη που μένει οπουδήποτε βρει?
1: Σε μένα δεν θα λέγω ότι επαληθεύεται, αλλά θα μπορούσα να το κάνω. Δεν το έχω κάνει ποτέ, διότι ποτέ δεν βρέθηκα ίσως και σε αυτές τις συνθήκες, ας πούμε. Έχω γνωρίσει μουσικούς που λειτουργούν με τον τρόπο τους, δηλαδή κάποιοι μια ζωή αρκετά ελεύθερη, αστερατερή ζωή, αλήτικη ας το πούμε, κάποιοι άλλοι πολύ πιο συγκροτημένοι και τακτοποιημένα όλα με το γραφείο τους για την εργασία τους, τη συνθετική, τη μελέτη. Νομίζω λειτουργούν όλα, ο καθένας επιλέγει αυτό που του ταιριάζει σαν ζωή.
0: Χρειάστηκε να κάνετε εκπτώσεις για χάρη της επιβίωσης. Να δουλέψετε σε ένα νυχτερινό κέντρο, ας πούμε.
1: Ωραία ερώτηση αυτή. Τα νυχτερινά κέντρα, επειδή ακριβώς επανέρχομαι στην οριοθέτηση των ομάδων της εποχής, και για μένα και για τους χώρους μου, είτε για τους παραδοσιακούς είτε για τους ανθρώπους της World Music, τα νυχτερινά κέντρα που εκείνη την εποχή ήταν σε μεγάλη ακμή, ήταν πέρα από την κόκκινη γραμμή. Άρα σε κάποια νυχτερινά κέντρα που δεν ήταν και τόσο, ήταν θα έλεγα στο έντεχνο τραγούδι, στις παρυφές, εκεί είπα όχι, αυτό δεν το έχω κάνει ποτέ. Και μάλιστα περηφανευόμουν στους συναδέλφους μου ότι δεν το έχω κάνει αυτό και ότι δεν έχω παίξει το ίδιο πρόγραμμα 2-3 φορές συνεχόμενες το ίδιο ποτέ. Άλλα πράγματα όμως έχω κάνει που τώρα το να το έχω μετανιώσει είναι βαριά κουβέντα, αλλά οι προθέσεις μου όμως ήταν πάντα με σκοπό να μάθω πράγματα, να το δω και αυτό. Τελικά λίγες φορές ήταν αυτές, δηλαδή μιλάω για ένα στούντιο, μια ηχογράφηση ή μια συναυλία κάπου. Έμαθα πράγματα τελικά. Έμαθα τι δεν θα έπρεπε να κάνω. Και αυτό μια γνώση είναι.
0: Πάντως ζει κανείς κάνοντας τη δουλειά σας.
1: Οχ. Ναι, δεν ζει εύκολα. Και μάλιστα πάω λίγο πιο πίσω στη συζήτησή μας για να πω ότι ακριβώς για να προστατεύσω τη σχέση μου με τη μουσική

το άγχος του βιοπορισμού και έκανα όλα αυτά τα πράγματα που αισθάνομαι ότι με εκφράζουν από τότε, για το κουαρτέτο που μιλήσαμε και για όλα αυτά. Δύσκολα πάντως επανέρχομαι να ζήσει κάποιος με τη μουσική, και όλη η μουσική που ξέρω, εκτός από περιπτώσεις, μιλάμε τώρα για τη μουσική την πιο δημιουργική, την πιο αυτοσχεδιαστική, γιατί στην κλασική μουσική, ωραία, υπάρχουν και οι θεσμοί, οι κρατικές ορχήστρες κλπ. Αλλά στην δική μας μουσική, την παραδοσιακή, που είναι ένα ελεύθερο επάγγελμα, λίγοι μουσικοί ζουν από αυτό αποκλειστικά και πολύ συχνά χρειάζεται να κάνουν και κάτι συναφές παράλληλα, ένα μάθημα, ένα σεμινάριο, κάτι.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Σωκράτη Σινόπουλου. Είναι καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος ερμηνευτής της πολιτικής λύρας διεθνώς. Ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο νιώθετε υπεύθυνος για την ακαδημαϊκή εξέλιξη της χώρας?
1: Ναι, η τέχνη στο Πανεπιστήμιο και η μουσική στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια συνθήκη ούτως ή άλλως κάπως κατ' εξαίρεση, δηλαδή δεν ανήκει στο βασικό ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Ασφαλώς και εννοώ ότι δεν υποτιμώ καθόλου τις τέχνες, πολύ καλά βρίσκονται και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, απλώς δεν είναι οι επιστήμες, οι ναυαρχίδες ας το πούμε, που διαμορφώνουν τον ακαδημαϊκό χάρτη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική πάντως και τις τέχνες, ναι, προσπαθούμε και το δικό μας τμήμα, όπως και τα άλλα τέσσερα τμήματα, τα μουσικά τμήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες καταρχάς για τη μουσική και κατ' επέκταση για τις τέχνες, που να συνδυάζουμε, να μην χάνεται η μαγεία της τέχνης σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον. Και αν μιλάμε για τις δικές μας παραδόσεις, η προφορικότητα, ας πούμε, που ήταν πάντα ο τρόπος που μεταφερόταν αυτή η γνώση από γενιά σε γενιά, αν συνδυάσουμε αυτό με ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, με την έρευνα και την επιστήμη, ναι, αισθάνομαι υπεύθυνος και αισθάνομαι ότι, όπως και όλοι οι συναδελφοί μου μαζί, παρόλες τις δυσκολίες, προσπαθούμε για το καλύτερο και προχωράμε έστω με αργά βήματα στη σωστή κατεύθυνση.
0: Ποια από τα τρία στάδια, ιστορικά στάδια νομίζω και τα τρία, είναι πιο πολύτιμα τελικά, πιο ανθεκτικά στο χρόνο? Η προφορικότητα, η καταγεγραμμένη μουσική ή αυτό που συμβαίνει σήμερα, οποιοδήποτε να βάζει κάτι στο YouTube και αυτό ανακηρύσσεται μουσικός, καλλιτέχνης?
1: Νομίζω σήμερα, αν κοιτάξουμε το σήμερα, συνυπάρχουν και τα τρία και πολύ καλό συνυπάρχουν. Η προφορικότητα συνεχίζει να, είτε στον χώρο της, στις τοπικές κοινότητες, είτε μεταφρασμένη σε περιβάλλον ακαδημαϊκό ή σε οποιοδήποτε άλλη συνθήκη διδακτική, σε οποιοδήποτε ίδρυμα. Οι ηχογραφήσεις υπάρχουν και οι αρχιακές ηχογραφήσεις και οι πρώτες και οι μεταγενέστερες και διασκευές κλπ. Και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Μ' αρέσει αυτό. Και αν μιλάμε για τις παραδοσιακές μουσικές, προσωπικά δεν αισθάνομαι ότι προσβάλλεται, ούτε εγώ προσωπικά, ούτε η παράδοση ίδια, από διασκευές που νομίζω οι περισσότεροι θα συμφωνούσαμε ότι τις προσβάλλουν, την προσβάλλουν, γιατί είναι τόσο μεγαλόψυχη. Αυτή είναι η μαμά μας, η γιαγιά μας. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά τελικά αυτό που μας έχει δώσει είναι τόσο σημαντικό, σύντο ότι υπάρχει και στην προφορικότητα και στις παλιές ηχογραφήσεις, οπότε δεν αισθάνομαι ότι απειλείται η ροή των πραγμάτων από οτιδήποτε καινοτόμο ή περίεργο, όμορφο ή έτσι σκληρό και αν δοκιμάζει κάποιος σήμερα, γιατί αναγνωρίζω ότι είναι και λίγο ανάγκη της εποχής και του ανθρώπου σήμερα να δοκιμάσει πράγματα.
0: Έχουμε χαρακτηριστική παραδοσιακή μουσική? Είναι άλλα τα νησιώτικα, είναι άλλα τα κρητικά, είναι άλλη η θρακιώτικη μουσική, είναι άλλα τα χάλκινα της Μακεδονίας. Όλα αυτά χωράνε στο χάρτη μας? Έχουμε ένα στίγμα το οποίο μπορούμε να εξάγουμε κάποια στιγμή?
1: Ναι, νομίζω έχουμε. Είναι ένα μοσαϊκό πραγμάτων λόγω των συνθήκων των τελευταίων χιλιετιών των μετακινήσεων πληθυσμών.

0: κόσμου κλπ. Που συμβαίνουν και δεν είμαστε η μόνη χώρα που έχει ένα τέτοιο μοσαϊκό παραδόσεων. Βασικά όλες οι χώρες και των Βαλκανίων και της Ανατολής έχουν ένα τέτοιο μοσαϊκό. Βέβαια εμείς είναι η αλήθεια, επειδή είμαστε και στο Σταυροδρόμι, να έχουμε πράγματα ακραία διαφορετικά. Μας ενώνει ο λόγος όμως, παρόλο δηλαδή τη διαφορετικότητα που έχει μια κριτική λύρα από μια γκάιντα θρακιωτική, ένα κλαρίνο υπηρώτικο, και παρόλο σε τις φαινομενικά διαφορετικές έτσι, ρυθμούς και μελωδίες, ο λόγος είναι ένας κοινός λόγος ελληνικός και η θεματολογία είναι κοινή σε αυτά τα τραγούδια. Άρα νομίζω είναι τελικά ο λόγος πολύ σημαντικός, αλλά και οι μουσικές, όσο απομακρύνεται κανείς, τόσο συνειδητοποιεί ότι απλώς είναι διαφορετικές ντοπιολαλιές ενός κοινού όλου που φυσικά δεν εξαντλείται στα σύνορα της Ελλάδας σήμερα, ούτε καν στα ελληνόφωνα τραγούδια, αλλά όσο απομακρύνεται κανείς βρίσκει κοινά πράγματα σε όλο το χώρο της, ας το πούμε, Ανατολικής Μεσογείου.
1: Υπάρχει ένα παραδοσιακό τραγούδι στο οποίο μπορεί να συναντηθεί όλη η πολιτισμική Ελλάδα με τις διαφορετικές της εκφάνσεις. Ένα στίχος, Κόκκινα χείλη φίλησα.
0: Θα μπορούσε, ναι. Που είναι ένας, όπως και πολλοί άλλοι, τις τεντεφιλιά στα φύλλα θα τα κάνω φορεσιά, να τα βάλω να περάσω, να σου κάψω την καρδιά κάπως έτσι. Και αυτό είναι διάφορα δύστιχα περισσότερο, που έχουν μελοποιηθεί και τραγουδιώνται σε διάφορα τοπικά ιδιώματα, κυρίως δύστιχα, αλλά πολλές φορές και πολύστιχα ποίηματα που φτάνουν και πίσω αιώνες, παραλογές κλπ. Για το του γεφυριού, που δεν είναι μόνο της Άρτας, είναι και το γεφύρι των Αδάνων που τραγουδάνε την Καπαδοκία οι Καπαδόκες, παραλογές του νεκρού αδερφού.

0: Το παραδοσιακό τραγούδι έχει καταγράψει ακραία πράγματα. Τα δημοτικά μας τραγούδια από την εποχή του Διγενεία Κρήτα και του Νεκρόδερφου έχουν καταγράψει αποτρόπαια πράγματα. Το σηκωτάκι του βάλε σε ένα σημαίνιο τάση, ο Μενούσης, με έναν τρόπο έχει γίνει ήρωας.
1: Ναι, εδώ βάζω τη σημείωση ότι τα τραγούδια την εποχή που φτιάχτηκαν, πιθανότατα όπως και στο Μενούση, όπως και σε άλλα αντίστοιχα τραγούδια που περιγράφουν και χαρές αλλά και τραγικά γεγονότα, περιγράφουν αληθινά γεγονότα. Γεγονότα της εποχής που ελείψη άλλου μέσου επικοινωνίας αποτυπώνταν σε ένα τραγούδι, ίσως και επειδή αυτός που το μελοποίησε, που έφτιαξε το τραγούδι, αισθάνθηκε τη δύναμη, δηλαδή την τραγικότητα του γεγονότος, την έκανε τραγούδι, αλλά με έναν τρόπο να πει και τα νέα. Αυτό έχει αποδειχθεί και από τους μελετητές ότι συμβαίνει, έχει συμβεί σε κάποια τραγούδια. Τώρα, σήμερα, δεν ξέρω, νομίζω έχει αλλάξει τελείως η εποχή.
0: Στο Πανεπιστήμιο αυτή είναι μια προβληματική πάνω στην οποία μπορεί να δουλέψει κάποιος για το πώς μπορεί να περιγραφεί η πραγματικότητα σήμερα μέσω της μουσικής.
1: Ο καταλληλότερος τομέας γι' αυτό είναι ο τομέας της μουσικής σύνθεσης, όπου ένα ζητούμενο είναι το να συνθέσω μουσική έχοντας ένα κόνσεπτ, μια θεματολογία, να περιγράψω κάτι. Αν δεν είναι αμιγός μουσική, μπορεί να είναι μια μουσική παράσταση ή ένα μουσικό θέατρο ή να συμπεριλαμβάνει και άλλες τέχνες, ακόμα και βίντεο κλπ. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Συμβαίνει και στο Πανεπιστήμιο το δικό μας, στο τμήμα σύνθεσης και στο τμήμα ποιητικής, που είναι η σύνθεση στην παραδοσιακή μουσική. Και μετά την κουβέντα μας θα επιστρέψω και με ιδέες να τις προτείνω.
0: Έχετε συνεργαστεί και με πολλούς ξένους καλλιτέχνες, ηχογραφείτε, δραστηριοποιείστε στο εξωτερικό. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι μια επικοινωνία που μας καθιστά μέρος του συνόλου της μουσικής του κόσμου. Οι ξένοι τι αντίληψη έχουν για μας? Ποιο είναι το τραγούδι μας σήμερα?
1: Καταρχάς, τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Στον χώρο που κινούμε πάντως υπάρχει σεβασμός στους Έλληνες μουσικούς και αρκετοί μουσικοί που έχουν μεγαλώσει εδώ έχουν βρει το δρόμο τους στο εξωτερικό και σε μια πιο μόνιμη κατάσταση και στα κλασικά όργανα, όπου και εκεί υπάρχει ανάπτυξη μεγάλη τα τελευταία χρόνια, που ξεκινάει πάλι από τα μουσικά σχολεία που λέγαμε και από τα μουσικά πανεπιστήμια. Εντάξει, η Ελλάδα δεν βρίσκεται στο χάρτη, επειδή είναι στις παρυφές του χάρτη της Ευρώπης, δεν βρίσκεται. Γενικώς δεν είναι εύκολο να συμβούν πράγματα καθαρά και για τεχνικούς λόγους. Μια περιοδία, ας πούμε, δεν είναι εύκολο να περάσει από την Ελλάδα, διότι προαπαιτεί πολύ περισσότερα έξοδα μετακίνησης. Και αντιστρόφως, εμείς για να μετακινηθούμε στην Ευρώπη, πάλι ξεκινάμε από μείον ένα εισιτήριο και ένα ξενοδοχείο για μια-δύο μέρες. Αλλά υπάρχουν αρκετοί μουσικοί τα τελευταία χρόνια που έχουν ενταχθεί, μένουν βέβαια στην Ευρώπη όλοι, σε όλες τις χώρες, κυρίως κεντρική Ευρώπη, και έχουν ενταχθεί σε σύνολα, είναι δραστήριοι, κάνουν πράγματα ή και σε μουσικά ιδρύματα ακόμα. Άρα, ναι, έχουμε πρόσωπο.
0: Ωραία το λέτε. Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας? Γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί και έχετε κέφι ίσως?
1: Εντάξει.
0: Έχετε κέφι κάθε πρωί?
1: Όχι, δεν έχω κέφι κάθε πρωί.
0: Έχουμε την ψευδαίσθηση πως η μουσική, επειδή κουβεντιάζουν διαφορετικά με το σύμπαν, μπορεί και να έχουν κέφι.
1: Ναι, δεν ισχύει αυτό πάντα. Βέβαια, τις περιόδους πολύ συχνά προσπαθώ να είναι όσο γίνεται συχνότερες οι περίοδοι που να έχω κέφι, κυρίως να είμαι καλά με τον εαυτό μου. Πολλές φορές με τρέχει η ρουτίνα, όχι αρνητικά, ενώ με τρέχει η εργασία, ειδικά τις περιόδους που έχουμε στο πανεπιστήμιο αρκετή δουλειά πέρα από τα μαθήματα. Να, όπως τώρα την περίοδος που τελείωσε, που ήταν μια περίοδος εξετάσεων, που για μας είναι, ακούμε μουσική. Είτε τα πτυχιακά ρεσίτλα των φοιτητών, που είναι οι συναυλίες τους, οι εξετάσεις τους είναι συναυλίες.
0: Πολύ όμορφο. Κουράζεστε, βαριέστε ποτέ?
1: Ναι, κουράζομαι, δεν βαριέμαι ποτέ. Αλλά όταν ακούς 10 ώρες μουσική την ημέρα επί 3-4 μέρες συνεχόμενα, σίγουρα κουράζεσαι. Καθόλου όμως δεν βαριέμαι, ίσα τους χαίρομαι. Και κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, κάθε Ιούνιο δηλαδή που το κάνουμε, σκέφτομαι πόσο ταλέντο έχουν αυτοί οι άνθρωποι και πώς θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε αυτό και να προβληθεί και παραέξω, διότι προς το παρόν εξαντλείται είτε σε χώρους του πανεπιστημίου μας είτε...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία Υπέρ Σαμπόλια, στην επιμέλεια παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματά μας, οι ειδήσεις σε τίτλους. Σε εξέλιξη πυρκαγιά η οποία ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Πευκάλη του Δήμου Κορινθίων. Μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Σαμών είναι να απομακρυνθούν προσωφικό μέσω της Κορίνθου Επιδαύρου. Επί τόπου ισχυρές επίγειες και ναέρες πυροσβεστικές δυνάμεις. Φωτιά και στο χωριό Σκουτερά έτολο Ακαρνανία σε χορτολιβαδική έκταση. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ο κρατικός μηχανισμός ολόκληρη τη χώρα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς να είναι κατηγορίας 4. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνοια. Εκενώθηκε το ξενοδοχείο, ένας άνδρας τραυματίστηκε, ενώ τμήματα των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Βεραζέρου παρέμειναν μέχρι και πριν από λίγο κλειστά. Σε κλειοκαύσωνα η κεντρική Ευρώπη με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες σταδιακά να υποχωρούν. Στη Γαλλία 74 οι νεκροί από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως έχουν καταγραφεί πάνω από 1000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Στη Γερμανία το θερμόμετρο έδειξε πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ φανάρια κυκλοφορίας στο Βερολίνο έλειωσαν από τη ζέστη. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών σε Δανία και Τσεχία, σε κόκκινο συναγερμό και τα Δυτικά Βαλκάνια. Τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου με αφορμή τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που συμπληρώνονται σε λίγες ημέρες κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα social media, στέλνοντας μήνυμα πως επιλέγει τη σύγκριση αντί τη σύγκρουση σε έντονες επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Έχουν μόνο ένα στόχο, πως θα ρίξουν το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αν μπορέσει να πει στον ελληνικό λαό ότι η σταθερότητα της ακρίβειας είναι κάτι το οποίο θέλει να συνεχιστεί για 4 ακόμα χρόνια, τότε ας τον ψηφίσουν.
3: Ο Μητσοτάκης θα φύγει σίγουρα. Το θέμα είναι αυτό που πρέπει να σκεφτούμε από τώρα, είναι μην μας κατσικωθεί κανένας άλλος Μητσοτάκης.
0: Στη Βενεζουέλα κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς της περασμένης Τετάρτης. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 1.430 είναι οι νεκροί, πάνω από 3.000 οι τραυματίες, πάνω από 55.000 οι αγνοούμενοι.
4: Here in the town of Kati Alamar, the earthquakes hit hardest.
5: Εκούγιαν.
0: Στη Μέση Ανατολή, πειρά, ένθεν, κακήθεν και αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της εκεχηρίας δυναμητίζουν τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, με τις χώρες του κόλπου να μπαίνουν και πάλι στο στόχαστρο των φρουρών της Επανάστασης και τον Αμερικανικό στρατό να πλήττει ιρανικές θέσεις.
6: Η λύση θα υπάρξει όταν θα υπάρχει μία με πολιτική ορθότητα διοίκηση στο Ιράν, καταρχήν. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν έχει επιτευχθεί.
7: Αυτή τη στιγμή η πλευρά που φαίνεται να είναι πιο ανορθολογική είναι η πλευρά του Προέδρου Τραμπ, η οποία αλλάζει συνέχεια, αλήθεια είναι, απόψεις.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα η πιο σημαντική στιγμή για το Μουντιάλ έφτασε, καθώς απόψε ξεκινούν τα νοκάουτ με την φάση των 32. Η πρώτη αναμέτρηση είναι αυτή του Καναδά με την Νότια Κορέα, σέντρα στις 10. Όσο για τον καιρό, φαίνεται πως επιμένουν τα μερτέμια, γι' αυτό και ο πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς που έχουμε σε πολλές περιοχές της χώρας. Ενώ από αύριο αναμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Είναι εδώ μαζί μας η Ηλιάνα Κουτσούπη για να μας δώσει όλη την εικόνα. Γεια σου, Ηλιάνα μου, καλό μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, το μελτέμι επιμένει. Ωστόσο, να πούμε ότι από αύριο έχουμε μία μικρή εξασθένηση. Θα αγγίξει στο Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ. Φεύγουμε λοιπόν από τα 8. Και η κατηγορία στην πολιτική προστασία για τον κίνδυνο πυρκαγιάς πέφτει πλέον στην κατηγορία 3. Ωστόσο, να πούμε ότι θα έχουμε και ισχυρές ρηπές στα κεντρικά ορεινά, αλλά και στα ανατολικά υπηρετικά αύριο. Η θερμοκρασία τώρα σημειώνει μία μικρή άνοδο αύριο, αγγίζοντας στους 37 βαθμούς στα βόρεια και τα δυτικά, ενώ φαίνεται ότι η άνοδος θα είναι πιο έντονη από την Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη. Δεν μιλάμε όμως για κάποιο καυσωνικό επεισόδιο, είναι απλά μια άνοδος θερμοκρασίας 2 με 3 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή.
0: Θερμοκρασίες που τις αναμένουμε, είναι
8: ακριβώς,
0: καλοκαίρι, οδεύουμε προς τις αρχές του Ιουλίου με αργά αλλά σταθερά βήματα, οπότε είναι κάτι το περιμένουμε, αλλά καταλαβαίνω πως αυτό τώρα θα οδηγήσει σε μια εγρήγορση των τον κρατικό μηχανισμό για πολλές ακόμη μέρες, έτσι.
8: Σίγουρα. Επειδή το Μελιτέμι παρουσιάζει αυτή την εξασθένηση, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από την Παρασκευή όμως θα έχουμε και πάλι επιστροφή σε φυσιολογικές θερμοκρασίες.
0: Πολύ σύντομα για την υπόλοιπη Ευρώπη, δώσε μας μια εικόνα τι γίνεται εκεί. Υποχωρούν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Είχαμε την εικόνα από χθες πως αυτό το σύστημα το οποίο έπληξε την κεντρική Ευρώπη και τη δυτική Ευρώπη πηγαίνει προς τα ανατολικά. Τι γίνεται τώρα, πού βρισκόμαστε?
8: Ακριβώς. Έχει φύγει ο αντικυκλώνας από την δυτική Ευρώπη, έχει κινηθεί στα κεντρικά. Εκεί πλέον παρουσιάζονται οι πολύ υψηλές τιμές θερμοκρασίας. Πλέον κινείται προς τα ανατολικά και προς τα Βαλκάνια. Να πούμε όμως ότι δεν θα επηρεάσει την χώρα μας, θα έχουμε μόνο αυτή την μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Η τυχερή της ιστορίας είμαστε από ό,τι φαίνεται. Βλέπουμε και αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη και θα σταθούμε στη συνέχεια του δελτίου μας, εννοείται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λιάννα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο των πυρκαγιών. Πριν από λίγο υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για μια φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει στην Κορυθία, στην περιοχή Πευκάλη. Είναι δασική έκταση η οποία καίγεται και είναι και κοντά σε έναν οικισμό. Γι' αυτό υπήρξε και η εκένωση αυτού του οικισμού. Είναι ο οικισμός Σαμόνη. Πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Στατουλάκο. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Μία περίπου στη μία ώρα το μεσημέρι ξέσπασε η πυρκαγιά η οποία προανέφερες. Ήταν σε δασική έκταση, ωστόσο λόγω των ανέμων της περιοχής στην περιοχή που έμπαιναν εκείνη την ώρα πήρε γρήγορα διαστάσεις. Στο σημείο είναι και ακόμα και επικυρούν 62 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της Έλλανδης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα εθελοντές και 9 συνολικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.
0: Μεγάλη δύναμη, μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.
5: Μεγάλη δύναμη, διότι ήταν μια επικίνδυνη πυρκαγιά, Πέτρο. Ευτυχώς με την έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των κατοίκων και εθελοντών από την περιοχή, γλιτώσαμε τα χειρότερα. Η φωτιά αυτή την ώρα είναι σε ύφεση. Να σου πω μάλιστα ότι εστάλθηκε μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους εκεί της περιοχής του Αμώνη της Κορυνθίας, προκειμένου να απομακρυνθούν μέσω της Εθνικής Οδού Κορύμφη Πιδαύρου προς το Σοφικό. Ωστόσο, όπως προαναφέραμε, η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής αλλά και των κατοίκων της περιοχής που βοήθησαν μπόρεσαν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Τώρα, αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι αντιμετωπίζουν κάποιες μικρές αιστείες και η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη από
0: την έπιασαν τη φωτιά, την έπιασαν πολύ γρήγορα. Μία η ώρα μας είπε η εκδήλωση της πυρκαγιάς. Έχει περάσει μία ώρα και 10 λεπτά έχουν περάσει. Και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφεραν αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για την άμεση ενημέρωση. Να είσαι καλά. Η φωτιά στο Πευκάλι Κορυνθίας, την οποία έχουν περιορίσει πολύ γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και για την οποία είχε δοθεί νωρίτερα και εντολή εκένωσης της περιοχής Σαμών. Είχαν ειδοποιηθεί εκεί οι κάτοικοι της περιοχής, όσοι είχαν βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή της Κορυνθίας για περαθερισμό, μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς Σοφικό μέσω της Κορύνθου Επιδαύρου. Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Μάριο Γιαννόπουλο. Ο Μάριος Γιαννόπουλος θα μας βοηθήσει να σχηματίσουμε μαζί τη συνολική εικόνα από το πεδίο των πυρκαγιών. Να δούμε αν αυτή την ώρα, Μάριε, για αρχή υπάρχει κάποιο άλλο μέτωπο το οποίο απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις για το Πευκάλι Κορυνθίας. Μας τα είπε ο Χρήστος Στατουλάκος. Φαίνεται εκεί πως τα νέα είναι καλά.
9: Αυτή τη στιγμή η κατάσταση όντως είναι καλύτερη. Οι άνεμοι και όλα είναι μέτρια συντάσεως. Όπως σας ανέφερε και ο Χρήστος, είχε δίκιο ότι πράγματι η εικόνα είναι καλύτερη. Τα σκουτερά είχαμε νωρίτερα πυρκαγιά, η οποία όμως δεν επηρέασε κατοικημένη περιοχή.
0: Την Ετωλοκαρνανία αυτή η φωτιά, μάλιστα.
9: Την Ετωλοκαρνανία, ακριβώς. Και δεν επηρέασε κατοικημένη περιοχή. Έκυγε λοιπόν σε αγροδασική έκταση, χωρίς να υπάρξει κάτι το επικίνδυνο. Τώρα από εκεί και έπειτα, σε επιφυλακή αυξημένη παραμένει πολιτική προστασία, διότι όλη την υπόλοιπη μέρα σήμερα η άνεμη αναμένεται να ενισχύει. Σε 5 περιφέρειες της χώρας έχουν πορτοκαλί συναγερμό. Από αύριο μοιάζουν τα πράγματα να είναι καλύτερα. Όμως, είπαμε στις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, καθώς αναμένεται να υπάρξει μείωση των εντάσσεων των ανέμων, οπότε να έχουμε κίτρινο στην ουσία συναγερμό.
0: Φεύγουν τα μελτέμια και από κατηγορία 4 πάμε κατηγορία 3 από τη φαίνεται.
9: Ακριβώς.
0: Σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αυτό βεβαίως δεν συμπέρει πως δεν μπορούν να προκύψουν μεγάλες πυρκαγιές και υπό τις κλιματολογικές συνθήκες που θα επικρατούν στη χώρα και αύριο. Έτσι, δηλαδή κατηγορία 3 είναι μια κατηγορία η οποία έχει δώσει φωτιές πολύ μεγάλες σε τέτοιο περιβάλλον. Δηλαδή, οπότε θα πρέπει να έχουμε όλοι το νου μας και καταλαβαίνω πως και αύριο και την επόμενη εβδομάδα ο κρατικός μηχανισμός, Μάρια, θα είναι σε αυξημένη επιφυλακή.
9: Ακριβώς, θα είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν τις υπαίθριες εργασίες ή το οτιδήποτε κάνουν, διότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πρόκλησης κάποιας πυρκαγιάς με αποτέλεσμα να πάρει και εύκολα έκταση. Διότι μην ξεχνάμε ότι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν και το πρόβλημα, ας πούμε, της πυρακτώσεως.
0: Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε, δεν ξέρω αν έχεις τον χρόνο να μας ενημερώσεις και για αυτές τις συλλήψεις που είχαμε. Είχαμε συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε συνέχεια της παράβασης από όλους συμπολίτες μας της αντιπυρικής νομοθεσίας. Το πλαίσιο έχει αυστηροποιηθεί τα τελευταία χρόνια και φαίνεται πως και ο κρατικός μηχανισμός έχει πέσει από πάνω. Δηλαδή, μιλάμε για αρκετές συλλήψεις.
9: Συνέβησαν 5 συλλήψεις για πυρκαγιές οι οποίες προκλήθηκαν το Σάββατο και μία την Παρασκευή στις περιοχές της Θεότιδας, των Σερών, της Ανατολικής Αττικής και της Ρόδου. Και για όλες έχει σχηματιστεί δικογραφία και όλοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Μέχρι στιγμής αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν. Η Μεδαπή, με εξαίρεση στις Σέρες, όπου ήταν ένας αλλοδαπός, όπου σε βάρος λοιπόν σχηματίστηκε και δικογραφία. Όλοι οι υπόλοιποι, η Μεδαπή ήταν.
0: Και μιλάμε για 5 συλλήψεις μόνο τα τελευταία 24 ώρα, έτσι. Καταλαβαίνουμε όλοι.
9: Μόνο τα τελευταία 24 ώρα.
0: Πόσο έχει σφίξει ο αστυνομικός κλοιός γύρω από αυτά τα άτομα, τα οποία πολλές φορές είναι αυτά τα οποία βάζουν τις φωτιές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, υπήρξε αναστάτωση και στο κέντρο της Αθήνας εξαιτίας μιας φωτιάς που ξέσπασε σε ένα ξενοδοχείο το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Κάνιγος, κοντά στην Ομόνοια. Πάμε να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Κοκολάκο. Βρίσκεται στο σημείο. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Καλό μεσημέρι. Δεν τον έχουμε το Βαγγέλη Κοκολάκο. Θα επιχειρήσουμε να τον εντοπίσουμε. Έχει αξία να μας δώσει μια εικόνα τι γίνεται αυτή την ώρα και αν έχει αποκατασταθεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Είχαν κλείσει δρόμοι εκεί λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Βεβαίως, μια φωτιά την οποία μπόρεσαν να περιορίσουν πολύ γρήγορα και σε αυτή την περίπτωση οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ξέσπασε σε έναν αποθηκευτικό χώρο του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, στο ισόγειο του ξενοδοχείου, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα νομίζω τον έχουμε τον Βαγγέλη Κοκολάκο. Έλα, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από το κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνοια, στην Οδό Δώρου. Ξέσπασε λίγο πριν από τις 12. Η πυρκαγιά σε ξενοδοχείο, στο ισόγειο ξενοδοχείου, σε αποθηκευτικό χώρο με είδη ρουχισμού. Επικράτησε μεγάλη αναστάτωση για περίπου μισή ώρα εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Όπως αντιλαμβάνεστε, το ξενοδοχείο βρίσκεται πολύ κοντά σε καταστήματα και σε άλλα ξενοδοχεία. Οι καπνοί γρήγορα επεκτάθηκαν και στους επάνω ορόφους. Μιλήσαμε με αρκετούς ενίκους του ξενοδοχείου, οι οποίοι μας περιέγραψαν και τις σκηνές πανικού, πώς βγήκαν στα μπαλκόνια προκειμένου να καταφέρουν να αναπνεύσουν και πώς περίμεναν την πυροσβεστική, το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να τους απεγκλωβίσει από το ξενοδοχείο. Η φωτιά, βέβαια, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, στέφηκε γρήγορα υπό έλεγχο σε περίπου μισή ώρα. 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Στο σημείο έχει σπέσει και ειδικό θυμάκιο του ανακριτικού τμήματος πυροσβέστες, προκειμένου να ελέγξει και τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Αυτή την ώρα οι ένικοι του ξενοδοχείου με τη συνδρομή αστυνομικών και πυροσβεστών ανεβαίνουν στα δωμάτια τους, προκειμένου να πάρουν τις αποσκευές τους και να πάρουν και κάπου αλλού να μείνουν, καθώς μιλάμε περισσότερο για τουρίστες οι οποίοι είχαν έρθει στην Αθήνα μέχρι να περάσουν τις διακοπές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί και έχουν ανοίξει όλοι οι δρόμοι.
10: Ανοίξει μόνο. Μάλιστα. Μπροστά από την οδό Δώρου έχει αποκλειστεί από την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί και η αποκάθαρση στο σημείο.
0: Μάλιστα. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος παραπάνω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Ελάτε για τη συνέχεια να σταθούμε σε αυτόν τον παρατεταμένο καύσωνα που πλήττει εδώ και μέρες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Μιλάμε για πρωτοφανείς συνθήκες τις οποίες βιώνουν οι Ευρωπαίοι, ειδικά στην Κεντρική Ευρώπη. Αυτό το οποίο βιώνουν μήνα Ιούνιο, έτσι, είναι πραγματικά κάτι το πρωτοφανές. Μιλάμε για θερμοκρασίες που ξεπερνούν κατά πολύ τους 40 βαθμούς Κελσίου και έχουν καταγραφεί και στη Γαλλία και στη Γερμανία και έχουμε βεβαίως και θανάτους που που σχετίζονται με αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση. Είναι εδώ μαζί μας η Λούιζα Κροντέρη. Γεια σου, Λούιζα μου. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. 193 εκατομμύρια πολίτες αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου τώρα, μήνα Ιούνιο. Η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη, γιατί σε πολλές από τις χώρες που πλήττονται δεν υπάρχουν κλιματιστικά,
0: ναι,
11: και οι υποδομές δεν είναι κατάλληλες για τόσο υψηλές θερμοκρασίες σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην Τσεχία είχαμε νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης με 40,6 βαθμούς Κελσίου βόρεια της Πράγας χθες. Σήμερα οι θερμοκρασίες εκεί αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο σε πολλές περιφέρειες.
0: Μας το έλεγε και, συγγνώμη που σε διακόπτω, η Λιάννα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας, πως το σύστημα αυτό, αυτές οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν πλέον μετατοπιστεί και πλήττουν στα πιο ανατολικά της Ευρώπης χώρες. Έχουν φύγει από την κεντρική Ευρώπη.
11: Και στην γειτονική Ουγγαρία χιλιάδες επίσης πέφτουν σε πισίνες, λίμνες, ποτάμια για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη. Μάλιστα εδώ είχαμε περιορισμό της ηλεκτροπαραγωγής στον πυρηνικό σταθμό Πάξ λόγω του καύσωνα, καθώς η μέτρηση που έγινε στα νερά του παρακείμενου ποταμού που ψύχουν το εργοστάσιο έδειξε θερμοκρασία νερού στους 29,7 βαθμούς Κελσίου.
0: Οπότε έλειξε αυτή η απόφαση για λόγους ασφαλείας.
11: Ακριβώς. Στη Βερόνα τώρα στην Ιταλία και στο Βερολίνο στη Γερμανία είχαμε φανάρια κυκλοφορίας τα οποία άρχισαν να λιώνουν και να παραμορφώνονται κάτω από τον καυτό ήλιο.
0: Αυτές είναι πραγματικά απίστευτες εικόνες. Θα τις δουν και οι ακροατές μας το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Βίδου. Έλειωσε το μέταλλο από την πολύ ζέστη. Πραγματικά εντυπωσιακό και αυτό.
11: Και στη Γαλλία οι θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Στη χώρα έχουν καταγραφεί επισήμως 74 θάνατοι από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω του καύσωνα έχουν καταγραφεί πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι, ναι, σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα αντίστοιχες περιόδους προηγούμενων ετών. Πάντως,
0: αυτό χρήζει διερεύνησης τώρα το στοιχείο το οποίο αναφέρει η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας, να δούμε κατά πόσο όντως, για να μην σπέρνουμε και τον πανικό στον κόσμο, γι' αυτό το λέω, όντως αυτοί οι επιπλέον θάνατοι, 1.000, πολύ μεγάλος αριθμός, σχετίζονται με τον καύσωνα και αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες, τις οποίες ούτε στη Γαλλία μπόρεσαν να διαχειριστούν, έτσι να τις αντιμετωπίσουν.
11: Δεν το κατάφεραν, όχι. Το καλό είναι ότι σιγά σιγά τους εγκαταλείπει ο καύσωνας. Από σήμερα το βράδυ προβλέπει μετεωρολογική υπηρεσία λήξη των κόκκινων συναγερμών και χθες μάλιστα είχαμε και μία βραδινή μπόρα στο Παρίσι που έδωσε έτσι μια ανάσα δροσιάς. Είχαμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες και στην Ελβετία. Για τρίτη συνεχόμενη μέρα κατέριψε το ρεκόρ της πιο ζεστής ημέρας για το μήνα Ιούνιο.
0: Και έβλεπα χθες πολύ ωραία εικόνα πραγματικά. Στην τηλεόραση του Sky, σε εσάς είχατε την μαρτυρία ενός ορειβάτη, ο οποίος είχε πάει για ορειβασία εκεί στην Ελβετία και είχε πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσει. Μεταξύ αυτών ότι έλειωνε ο πάγος στο χιόνι εκεί και δεν μπορούσε να συνεχίσει την ανάβαση κανονικά όπως ανέμενε.
11: Μα μιλάμε για θερμοκρασίες στην Ελβετία που φτάνουν στους 39 βαθμούς Κελσίου. Και όπως είπες και εσύ, σιγά σιγά αρχίζει μετατοπίζεται αυτό το κύμα καύσωνα. Πάμε πλέον σε περιοχές Σερβίας, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και εκεί αναμένονται σήμερα 39 βαθμοί Κελσίου. Και να δούμε τι θα γίνει και στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Είμαστε σε ένα καταφύγιο εδώ από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι δηλαδή, κάπως σαν να την έχουμε γλιτώσει τουλάχιστον τώρα, αλλά επειδή είμαστε στην αρχή του καλοκαίριου ας περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα μας φέρει και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα, να σε καλά. Πάμε στη Γερμανία, πάμε να συναντήσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη, την Διευθύντρια Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, για να μας δώσει όλα τα νεότερα γύρω από αυτό το οποίο έχει αφήσει πίσω του αυτός ο καύσωνας στη Γερμανία. Όπως και στη Γαλλία, έτσι και στη Γερμανία έχουμε αρκετούς θανάτους από πνιγμούς. Γεια σου, Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Και αυτό πολύ στενάχωρο και πολύ ανησυχητικό.
12: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο, όπου κυριολεκτικά το ένα ρεκόρ καύσωνας πάει μετά το άλλο. Οι θάνατοι στη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες ήταν μέχρι το τέλος της εβδομάδας 9. Περιμένουμε τώρα την επικαιροποίηση των στοιχείων, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν και νεότερα δυστυχώς.
0: Την χάσαμε τη Δήμητρα Κυρανούδη. Θα προσπαθήσουμε να την εντοπίσουμε και πάλι. Τα νεότερα έχουν να κάνουν με αυτό το οποίο μεταδίδει Bild εδώ και λίγη ώρα, πως δηλαδή ένα αγόρι 6 ετών το οποίο το αναζητούσαν οι γερμανικές αρχές εντοπίστηκε νεκρό στη λίμνη Χέρνε της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Πνίγηκε προφανώς το παιδί και γενικότερα πάρα πολύ πνιγμή. σε αυτό το κύμα καύσωνα και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Αυτό θα πρέπει να θορυβήσει σίγουρα τις ευρωπαϊκές αρχές. Ως προς τα ρεκόρ τα οποία μας ανέφερε η Δήμητρα Κυρανούδη, 41,5 βαθμούς κατέγραψε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας σήμερα στο Merkendrevitz της Σαξονίας Anhalt. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες στις οποίες δεν είναι καθόλου συνηθισμένη η Γερμανία. Πάμε τώρα να δούμε την εγχώρια πολιτική επικαιρότητα, να δούμε τι λέει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μια ανάρτηση που έχει έντονο προεκλογικό χαρακτήρα. Και το λέω αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός κάνει μια αναδρομή, μια ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου σε βάθος επταετίας. Είναι μαζί μας ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Πράγματι είναι μια ανάρτηση με προεκλογικό άρωμα, αν θέλεις, καθώς με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από την ανανέωση της κυβερνητικής θητείας, ο Πρωθυπουργός κάνει πράγματι μια συνολική ανασκόπηση όσων έχουν γίνει τα τελευταία 7 χρόνια, από το 2019. Αναφέρει στην ανάρτησή του ότι περίπου το 90% των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023 έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Εστιάζει ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου σε τομείς όπως είναι η οικονομία, η απασχόληση, η ψηφιακή λειτουργία του κράτους, η άμυνα, η ασφάλεια, η υγεία και η παιδεία. Και αναφέρει βεβαίως πως η κυβέρνηση έχει θέσει ως ορίζοντα για την ολοκλήρωση της προσπάθειας που κάνει για τη συνολική μεταρρύθμιση της χώρας το έτος 2030. Μάλιστα, κάνει ουσιαστικά απευθύνει κάποια πειρά προς την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι σε μια αντιπολίτευση που αρνείται κάθε πρόοδο και ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, η κυβέρνηση επιλέγει τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, λέγοντας ότι οι δεσμεύσεις της μετατρέπονται σε χειροπιαστό αποτέλεσμα. Είναι πράγματι, Πέτρο, μια ανάρτηση η οποία, όπως είπες και εσύ, θυμίζει εκλογές, θυμίζει προεκλογική περίοδο, αυτή η ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου από το 2019 μέχρι σήμερα.
0: Ναι, βέβαια, διότι είναι και σε βάθος επταετίας. Βέβαια, νομίζω σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται τα 7 χρόνια από όταν ανέλαβε για πρώτη φορά τη διακυβέρνηση της χώρας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οπότε υπάρχει και μια τέτοια συμπιολογία.
13: Ναι. Είναι η επέτειος των 3 ετών, όπως είπαμε, την ανανέωση της θητείας και σε λίγες ημέρες από το 2019, από τις εκλογές του 2019.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Βεβαίως στα τηλεοπτικά πάνελ η αντιπαράθεση μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων, των εκπροσώπων της κυβέρνησης και των εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης συνεχίζεται για μία ακόμη μέρα σε πολύ υψηλούς τόνους. Ακούστε κατά σειρά τον Βασίλη Σπανάκη, υφυπουργό εσωτερικών, τι είπε στο Όπεν. Στο Μέγκα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν καλεσμένος ο Παύλος Γερουλάνος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
1: Έχουν μόνο ένα στόχο. Πώς θα ρίξουν το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε ως αντιπολίτευση όχι κάποιες παρατάξεις που έχουν ένα κυβερνητικό λόγο να αντιπαρατεθούμε πολιτικά, αλλά με μια έτσι χωρίς επιχειρηματολογία πώς θα ρίξουμε το Μητσοτάκη.
2: Αν μπορέσει να πει στον ελληνικό λαό ότι η σταθερότητα της ακρίβειας είναι κάτι το οποίο θέλει να συνεχιστεί για 4 ακόμα χρόνια, αν θέλει να πει ότι η σταθερότητα του να μην απορροφούμε χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας για να αναπτύξουμε την οικονομία μας, είναι μια πορεία την οποία θέλει να συνεχίσει. Τότε αν αυτή τη σταθερότητα θέλει ο ελληνικός λαός, ας τον ψηφίσουν. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το οποίο πρεσβεύει ως σταθερότητα είναι κάτι που έχει κάνει τα μεσαία και χαμηλά στρώματα να υποφέρουν.
0: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Γερουλάνο. Δεν είναι όμως μόνο η κυβέρνηση που δέχεται πάρα πολλά πειρά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πολλά πειρά δέχεται και ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο του πολιτικό εγχείρημα, το κόμμα Ελλάς. Για ακούστε τι είπαν για τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Θανάσης Παπαθανάσης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, και οι δύο ήταν καλεσμένοι στη τηλεόραση του Sky.
14: Δεν παράγει χρήμα η εντυμότητα με τον τρόπο που λέει ο κύριος Τσίπρας. Και τώρα έρχεται πίσω αλλαγμένος με άλλα ρούχα κύριος Τσίπρας, ο οποίος ήθελε, λέει, τότε να κυβερνήσει και ήξερε τι ήθελε να κάνει, αλλά δεν ήξερε πώς θα το κάνει. Στου Κασίδη το κεφάλι 100 δισεκατομμύρια πληρώσαμε αχρία στο τρίτο μνημόνιο. 6 δισεκατομμύρια, είπε ο κύριος Τσίπρας, τα οποία δεν γνωρίζει, μάλλον δεν έχει μάθει ακόμη, ότι τα 6 δισεκατομμύρια τα οποία έχει υπεραπόδοση και έδωσε εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση δεν μπορούν να επιστραφούν όλα.
15: Δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογικά αποτελέσματα. Όταν κάποιο έχει μια υπέρμετρη φιλοδοξία, η οποία δεν έχει να κάνει με το καλό τη πιθανότητα τη δημοκρατική παράταξη, προφανώ ανακατεύοντα το πολιτικό σκηνικό, πρόσκαιρα θα πιστωθεί και τη σχετική ανακατοσούρα. Το κενό αφορά πολιτικές.
16: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
17: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
18: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
19: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
18: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
19: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
18: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
19: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
17: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπι 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
20: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
21: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
22: Η μερούλα.
21: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
23: Μύρισε όλη η γειτονιά.
17: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
19: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
17: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
19: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
17: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
19: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
17: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
24: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
25: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
26: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
27: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
28: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
29: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
30: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Μπορούμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σκάει 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού σε μια σημαντική εξέλιξη τώρα για την οποία θα μας ενημερώσει η Μαρία Τσιλινίκου. Η Ιταλία και η Τινησία απέστειλαν επιστολές στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κατά της Λιβύης για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, την οποία την έχει καθορίσει, θυμίζουμε, βασιζόμενη η Λιβύη στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο έχει συνάψει με το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σαν να ενισχύεται σημαντικά η θέση δική μας, η θέση της Ελλάδας δηλαδή, Μαρία. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς αυτό. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη εξέλιξη. Αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ενισχύονται οι ελληνικές θέσεις, όπως είπες και εσύ. Και γιατί το λέμε αυτό? Η Ιταλία και η Τινησία προχώρησαν με επιστολές τους στον ΟΗΕ τον Μάιο και τον Απρίλιο αντίστοιχα, καταρρύπτοντας τις διεκδικήσεις και τις αιτιάσεις της Λιβύης. Θυμίζουμε ότι η Λιβύη, με ρηματική διακοίνωσή της στον ΟΗΕ το 2025, καθόριζε μονομερώς την ΑΟΣ στη βάση του έκνομου τουρκολιβικού μνημονίου, μάλιστα με τη συγκεκριμένη ρηματική διακοίνωση, η οποία συνοδευόταν και από χάρτη, να σου θυμίσω. Ναι. Ουσιαστικά αμφισβητούσε ευθέως τη μέση γραμμή και αμφισβητούσε ακόμη και την επίρρεια της Κρήτης. Η Ελλάδα είχε απορρίψει κάθε ενέργεια που βασίζεται σε άκυρες και ανυπόστατες συμφωνίες και επίσης η συγκεκριμένη εξέλιξη ενισχύει όχι μόνο τις ελληνικές θέσεις, γιατί να σου θυμίσω ότι αμέσως μετά τη συγκεκριμένη κίνηση από την πλευρά της Λιβύης είχε αντιδράσει και η Αίγυπτος.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα καταλαβαίνεις, είναι σαν να, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, όπως έχουμε μιλήσει με ειδικούς, σαν να δημιουργείται ένα δίκτυο προστασίας σε
0: και
1: σχέση
0: να
1: με την.
0: Και εγώ κάτι, διότι διαρκώς εσύ μου θυμίζεις πράγματα και πολύ καλά κάνεις. Με την Ιταλία έχουμε καθορίσει μαζί αποκλειστική οικονομική ζώνη. Οπότε θέλω να πω, εδώ υπάρχει ένα πλέγμα συμμαχιών, το οποίο αποδεικνύεται και μέσα από αυτές τις επιστολές.
1: Ωστόσο, εγώ θα σου προσθέσω σε αυτό το κάδρο ότι η Αθήνα, όπως έχει τονίσει ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας κ. Γεραπετρίτης, είναι η μόνη χώρα η οποία μιλά σε ανώτατο επίπεδο και με τις δύο πλευρές. Το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει τις τεχνικές συνομιλίες με την Τρίπολη για οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας.
0: Μάλιστα. Και όλα αυτά τα συζητάμε, βέβαια, διότι εκεί εμείς θέλουμε κάποια στιγμή να πραγματοποιήσουμε εξορίξεις. Έτσι, και στα νότια της Κρήτης είναι περιοχές οι οποίες κάποιες από αυτές περιλαμβάνονται σε αυτό το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία, θέλω να πω, και στον συνολικό ενεργειακό σχεδιασμό των οποίων κάνει η χώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και πάλι εκτός συνόρων και πάλι τη Λουίζα Κροντήρη θα συναντήσουμε για να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, πόσο δραματική είναι η κατάσταση εκεί με τους χιλιάδες αγνοούμενους μετά και τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη. Έλα Λουίζα, καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι. Κορυφώνατε η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους στη Βενεζουέλα. Να πούμε ότι έχουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.430 νεκρούς, 3.238 τραυματίες, 3.142 ανθρώπους που είναι χωρίς σπίτι και περισσότερους από 55.000 αγνοούμενους. Οι διασώστες, όπως καταλαβαίνουμε, δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν και να βγάλουν από τα ερείπια όσο περισσότερα άτομα ζωντανά γίνεται. Συγκίνηση προκαλεί η ιστορία ενός 11χρονου αγοριού του Μωυσή, ο οποίος εντοπίστηκε εγκλωβισμένος στην Συνοικία Καραμπαγέδα κάτω από συντρίμμια και 70 ώρες μετά το χτύπημα του εγκέλαδου, κατάφεραν τελικά οι διασώστες να τον βγάλουν μέσα από τα ερείπια. Ήταν διασώστες από την Κολομβία. Στο βίντεο, το οποίο δημοσίευσε μάλιστα η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, έγραψε: «Κάθε ζωή είναι πηγή ελπίδας για την χώρα». Είναι λίγες αυτές οι ιστορίες, αν αναλογιστούμε το μέγεθος του αριθμού των αγνοωμένων. Πάντως, όλες αυτές δείχνουν ότι η ζωή μπορεί να νικήσει. Ένα βρέφος μόλις λίγων μηνών κατάφερε να βγει από τα συντρίμια, από τα χαλάσματα, και μία ώρα μετά τα συνεργεία εντόπισαν ζωντανή και ανέστηραν και τη μητέρα του. Η διεθνής βοήθεια φτάνει με κάθε μέσο. Έχουμε μία στρατιά 2.741 διασωστών από 24 χώρες που αναπτύσσεται στις σεισμόπληκτες περιοχές, με ειδικό εξοπλισμό, με σκύλους ανιχνευτές. Όπως καταλαβαίνουμε όμως, οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες, είναι πολλαπλάσιες, και οι κάτοικοι ζητούν απελπισμένα από τις αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους, καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν 4 μέρες μετά. Να σας πω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδεσμεύσει 5 εκατομμύρια ευρώ για βοήθεια στις πληγήσεις περιοχές. Όπως εκτιμούν τα Ηνωμένα Έθνη, σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από αυτούς τους σεισμούς.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στη Μέση Ανατολή. Υποτίθεται πως υπάρχει και χειρία στην οποία έχουν συμφωνήσει όλα τα μπλεκόμενα μέρη στη Μέση Ανατολή. Όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται, τουλάχιστον στο πεδίο, διότι είχαμε χθες το βράδυ μία ακόμη νύχτα έντασης, Λουίζα.
2: Δεύτερη συνεχόμενη νύχτα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων αντίον του Ιράν, ενώ απάντησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί χτύπησαν παράκτια ραντάρ, θέσεις εκτόξευσης Ιρανικών πυράβλων και ντρόουν, σε αντίπεινα, όπως λέει το Πεντάγωνο, για τη νέα επίθεση σε τάνκερ στο στενό του Ορμούς, το οποίο μια επίθεση που, όπως λένε, στραγγαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή. Σε απάντηση τώρα, οι φρουροί της Επανάστασης στοχοποίησαν με ντρόουν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Με ανακοίνωσή του, το βασίλειο του Μπαχρέιν ζητά διεθνή δράση για να σταματήσει η επαναλαμβανόμενη ιρανική επιθετικότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της έφραυστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του προχώρησε σε νέες προειδοποιήσεις, γράφοντας σε ανάρτηση πως μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να ολοκληρώσουν στρατιωτικά το έργο που ξεκίνησαν και τότε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον. Και έχουμε απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν που λέει ότι αυτές οι στιγμές επιθέσεις δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δίνουν την ελάχιστη αξία και αξιοπιστία στις δεσμεύσεις τους και ότι η αθέτηση των υποσχέσεων είναι μέρος της φύσης των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα, μείνε μαζί μας, Λουίζα, να ακούσουμε μαζί τι είπαν και εδώ στον Sky και σε άλλα μέσα ενημέρωσης διεθνολόγοι και αναλυτές για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Θα ακούσουμε για αρχή τον Θρασίβουλο Ευτυχίδη, είναι διεθνολόγος και αναλυτής, μίλησε στον Sky 100,3 σήμερα το πρωί στους Δεκατιανούς.
3: Αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε σε συμφωνία. Θα παρατηρήσετε ότι τα χτυπήματα γίνονται Σαββατοκύριακο, είναι κλειστά τα χρηματιστήρια. Μέχρι τότε η κάθε μία από τις πλευρές θα επιδιώκει να επιδείξει τα μεγαλύτερα κέρδη. Οι μεν Ιρανοί ότι ελέγχουν τα στενά του ορμού, ότι δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει όπως θέλει, αλλά θα πρέπει να παίρνει την άδειά τους. Οι δε Αμερικανοί χτυπώντας όταν νομίζουν ότι υπάρχει κίνδυνος για την απώλεια της ελεύθερης ναυσιπλοείας.
0: Ο κύριος Αλέξης Λεκάκης, διεθνολόγος του Action 24.
4: Δεν είναι ότι είναι μία μάχη μόνο φρουρή της Επανάστασης με την πολιτική ηγεσία. Υπάρχουν και άλλα κέντρα εξουσίας. Και να υπενθυμίσω ότι το μνημόνιο συμφώνησαν η συντριπτική πλειοψηφία των κέντρων εξουσίας, μεταξύ των οποίων και οι φρουροί της Επανάστασης συμφώνησαν, η ηγεσία τους με αυτό το μνημόνιο. Οι δε Ιρανοί έχουν αποδείξει ότι είναι ιδιαίτερους πραγματιστές. Θα έλεγα ότι έχουμε αυτή τη στιγμή η πλευρά που φαίνεται να είναι πιο ανορθολογική, είναι η πλευρά του Προέδρου Τραμπ, η οποία αλλάζει συνέχεια, αλήθεια είναι, απόψεις.
0: Γιάννης Αναστησάκης, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, μίλησε εδώ στο Sky.
5: Η λύση θα υπάρξει όταν θα υπάρχει μία με πολιτική ορθότητα διοίκηση στο Ιράν καταρχήν. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Όταν λοιπόν υπάρχουν οι φρουροί της Επανάστασης που 50 χρόνια κάναν ό,τι θέλανε μέσα στο Ιράν και δεν δίνανε λόγο, είναι δύσκολο αυτοί οι άνθρωποι που είναι και οπλισμένοι να αποδεχθούν ότι πλέον δεν θα έχουν τον πρώτο ρόλο όπως τον είχαν. Το ίδιο και η Χεζμπολάχ, η οποία τι είπε όταν υπέγραψε ο Λίβανος τώρα με το Ισραήλ, είπε ότι εμείς δεν θα το αφήσουμε αυτό να λειτουργήσει. Γιατί? Διότι και αυτοί ήταν κράτος εν κράτη. Επομένως, για να μπορέσει να υπάρξει λοιπόν μια ισορροπία, θα πρέπει όλα αυτά να εκλείψουν.
0: Να ακούσουμε και τον Γιώργο Ξηραδάκη, είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος, ήταν καλεσμένος της Χριστίνας Βίδου σήμερα το πρωί εδώ στον Sky 100,3, αναφέρθηκε στο ρόλο τον οποίο επιδιώκει να έχει από εδώ και πέρα το Ιράν σε σχέση με τα στενά του Ορμούζ.
6: Το μέλλον, για το μέλλον των διαπραγματεύσεων, έτσι πως το ορίζουν οι διαπραγματεύσεις, θέλει το Μέν Ιράν και με το Ομάν πλέον σύμμαχο να μπορούν να έχουν κάποιο τακτικό εισόδημα, δηλαδή όποιος περνάει να δίνει κάποια χρήματα, πάνε να χρεώσουν δηλαδή το πέρασμα, το οποίο αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί η παγκόσμια κοινότητα όταν έχουμε ελεύθερη ναυσιπλοεία στα διεθνή ύδατα.
0: Πάμε και πάλι να συναντήσουμε τη Λουίζα Κροντήρη, διότι η Λουίζα, χθες είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στην γειτονική μας χώρα, τη Σερβία, ο Αλεξάντερ Βούτσιτς, ο οποίος έχει κληθεί να αντιμετωπίσει σφοδρότατες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εδώ και 1,5 χρόνο μετά και από αυτόν τον θάνατο που είχαμε 16 ανθρώπων από κατάρρευση στεγάστρου σε σιδηροδρομικό σταθμό. Ανακοίνωσε χθες πως σκοπεύει να υποβάλει την παρέτησή του και να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές.
2: Μετά από 1,5 χρόνο αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, ο λαϊκιστής πρόεδρος της Σερβίας ανακοίνωσε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα παραιτηθεί και ότι η χώρα θα οδηγηθεί σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Η ανακοίνωση του Βούτσιτς, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 13 χρόνια, έρχεται έπειτα από περίπου 1,5 χρόνο, όπως είπαμε, κινητοποιήσεων. Οι διαδηλώσεις με πρωταγωνιστές, κυρίως φοιτητές, είχαν ως βασικό αίτημα την καταπολέμηση της διαφθοράς και σημαδεύτηκαν κατά διαστήματα από επεισόδια βίας. Αφορμή αποτέλεσε η κατάρρευση του στεγάστρου στο σιδηροδρομικό σταθμό της Νόβισσα τον Νοέμβριο του 2024, η οποία στήχησε τη ζωή σε 16 ανθρώπους. Η τραγωδία προκάλεσε έντονη κοινωνική οργή, καθώς πολλοί πολίτες απέδωσαν το δυστύχημα σε διαφθορά, ανεπαρκή έλεγχο των δημόσιων έργων και κυβερνητικές παραλήψεις.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα. Περνάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο και στην υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου Πάρη στην Καλλιθέα. Οι 7 νεαροί που έχουν συλληφθεί μετά και τη δολοφονία του αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες και βεβαίως και ένας 19χρονος ο οποίος εμφανίστηκε αυτοβούλος και παραπέφθηκε στην κύρια ανάκριση. Στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα. Μιλάμε για μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων και η απολογία τους αναμένεται να ξεκινήσει αύριο ενώπιον του ανακριτή, να δούμε αν θα ολοκληρωθεί αύριο και αν θα είναι πολύ ωραίοι. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Θέμη Σοφό. Ο κύριος Θέμη Σοφό είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του 15χρονου. Μίλησε σήμερα το πρωί στους Δεκατιανούς. Να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση.
7: Ένα παιδί που έκανε τένις, ποδόσφαιρο, αγγλικά, γερμανικά. Δεν ήταν ένα παιδί όπως υπόθηκε, χωρίς μάνα, χωρίς πατέρα, μπλεγμένο με ναρκωτικά. Και δεν είχε χτυπήματα πάνω στο σώμα του.
0: Ναι.
7: Είχε μόνο ένα πάνω στην καρδιά. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Είναι δυνατόν αυτό να γίνεται αντικείμενο μιας σοβαρής προσβολής τόσο της μνήμης του παιδιού όσο και της οικογένειας? 17 είναι οι κατηγορούμενοι. 17, ναι. Εκ των οποίων οι 7 είναι ανήλικοι. Και απέναντί τους έχουμε ένα 15χρονο νεκρό.
0: Είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορείς απλώς να το προσπεράσεις, το γεγονός δηλαδή ότι τόσα πολλά νέα παιδιά συμμετείχαν είτε άμεσα είτε έμεσα στη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, ήταν αυτής της ηλικίας. Τι να πεις, ο 15χρονος Πάρης μαζί με ακόμη έναν 18χρονο από την τρίτη ομάδα που συμμετείχε στη συμπλοκή, σύμφωνα με τη δικογραφία, καταδίωξαν το 17χρονο, ο οποίος έχει συλληφθεί ως ο φυσικός αυτουργός, είναι ο δράστης της δολοφονίας, αυτός ο οποίος τραυμάτισε το 15χρονο με στιλέτο. Να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Γλίκα, είναι ποινικολόγος, είναι δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων.
8: Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι στο πρώτο περιστατικό δεν υπάρχει ούτε καν τραυματισμός και στο δεύτερο, που δεν συμμετέχει, αν το θέλετε, και ο δικός μου, το παιδί το οποίο περασπίζομαι τέλος πάντων, δεν συμμετέχει, δεν ακολουθεί. Στη δεύτερη συμπλοκή συμμετέχουν τρία πρόσωπα. Δεν είναι οπαδικό ραντεβού, δεν είναι προγραμματισμένο ραντεβού. Πάνε να βοηθήσουν ένα φίλο τους τα παιδιά που δέχεται μια επίθεση. Δεν είναι 17 που κυνηγούν έναν 17χρονο, είναι ο 17χρονος και ένας άλλος. Ένα άλλο παιδί το οποίο κυνηγούν

0: Όλα αυτά συνέβησαν στις αρχές του χρόνου. Στην περιοχή των Σερών, ο ανήλικος κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Μένει να μάθουμε και ποια θα είναι η ποινή, την οποία θα κληθεί να εκτίσει. Να θυμίσουμε λιγάκι το συμβάν εντάχει. Στις 5 Ιανουαρίου του 2026 στις Σέρες, ένας 16χρονος επιτέθηκε σε ένα συνομήλικό του, θα μπορούσαμε να πούμε, έναν 17χρονο, επειδή το θύμα είχε στείλει ένα γραπτό μήνυμα στη σύντροφο του δράστη, ζητώντας της να συνάψουν σχέση. Ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του έξω από ένα κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στις Σέρες και ο δράστης τον πλησίασε και τον ξυλοκόπησε με απίστευτη αγριότητα. Το χτύπησε 31 φορές σε όλο του το σώμα. Κάποια χτυπήματα ήταν στο κεφάλι. Το θύμα κράτησε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που είχαμε ακούσει τότε, μόνο αμυντική στάση. Μετά την επίθεση, ο 17χρονος επέστρεψε αιμόφυρτο στο σπίτι του, όπου τελικά κατέρευσε στο υπόγειο και στη συνέχεια εξέπνευσε, διότι είχε υποστεί εσωτερική αιμορραγία και σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Κατά την υπεράσπιση του, ο δράστης, ο 16χρονος, αρνήθηκε την πρόθεση να τον σκοτώσει. Τα συμπεράσματα δικά σας, διότι ξαναλέω, εδώ μιλάμε για 31 χτυπήματα. 31 χτυπήματα, ούτε ένα, ούτε δύο. Η καταδικαστική απόφαση από το Δικαστήριο Ανηλίκων στις Σέρες και η ανώτατη προβλεπόμενη ποινή, διαβάζω τώρα, είναι δεκαετούς κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο βάσει του ποινικού κώδικα. Σε άλλες ειδήσεις τώρα από την περιφέρεια, καταρχάς στα Τρίκαλα είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα τραυματία στον παλιό δρόμο Βασιλικής Θεόπετρας, λίγο πριν από τη διασταύρωση προς τους Αγίους Θεοδόρους. Οι συνθήκες αυτού του δυστυχήματος διερευνώνται από την τροχέα της περιοχής, με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα να φεύγει από την πορεία του και να προσκρούει με μια μεγάλη δύναμη σε μια παλιά κολόνα της ΔΕΗ σε αυτόν τον δρόμο και από την σύγκρουση να χάνει τη ζωή του ο 22χρονος συνοδηγός. Ο οδηγός του οχήματος έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων. Δυστύχημα είχαμε και στη Λευκάδα σε ένα εστιοφόρο. Τι ακριβώς έχει συμβεί, θα μας πει ο Χρήστος Στρατουλάκος. Γεια σου, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, και πάλι από την Πάτρα. Είχαμε ένα δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε πριν από μερικές ώρες στο νησί της Λευκάδας και συγκεκριμένα στα ανοιχτά του νησιού, όταν δύο ζευγάρια Ιταλών έκαναν εστιοπλοεία στο ένα πλοίο, Πέτρο. Μια 50χρονη Ιταλίδα τραυματίστηκε θανάσιμα από την μάτσα του πλοίου. Είναι το οριζόντιο κομμάτι το οποίο είναι κάθετο στο ιστιό και συγκρατεί το πανί και βοηθάει στο χειρισμό του. Είχαμε γίνει σε απότομο αποτέλεσμα να χτυπήσει την άτυχη 52χρονη στον Αχένα. Ενημερώθηκε το λιμενικό σώμα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο λιμάνι του νησιού, όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ και δυστυχώς όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο διαπίστωσαν οι γιατροί τον θάνατό της παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν να την επαναφέρουν στη ζωή. Μοιραίες λοιπόν διακοπές για την 50χρονη Ιταλία στην χώρα μας.
0: Μάλιστα. Έχεις να μοιραστείς μαζί μας και μια πολύ συγκινητική ιστορία που έχει να κάνει με την περιοχή στην οποία βρίσκεσαι, που είναι και η έδρα σου, Χριστό, ή η Πάτρα. Αναφέρομαι στην ιστορία της Χαριτίνης Αναγνωστοπούλου. Η κυρία Αναγνωστοπούλου, όσοι δεν το γνωρίζουν, είναι 87 ετών και έχει βιώσει στη ζωή της μια μεγάλη τραγωδία. Έχει χάσει σε τροχαίο τα δύο της παιδιά και την ύφη της. Πήρε λοιπόν την απόφαση να κάνει δωρεά στενοφόρου στο ΕΚΑΒ Πάτρας.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα, Πέτρο, να σου πω ότι το ποσό το οποίο ξόδευσε η κυρία Καριτίνη είναι 120.000 ευρώ. Είναι ένα ασθενοφόρο το οποίο στην ουσία δεν είναι ένα απλό ασθενοφόρο, είναι μια κινητή μονάδα υγείας.
0: 100.000 ευρώ, τα χρήματα μια ζωή τώρα είναι αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Χρήματα
1: ακριβώς,
0: που μαζέψει η γυναίκα, αν χρειαστεί για κάποιο σοβαρό λόγο να τα ξοδέψει, τελικά τα δίνει στο ΕΚΑΒ της Πάτρας.
1: Ακριβώς, δόρισε λοιπόν ένα πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο, το οποίο να σου πω ότι, Πέτρο, ήδη έχει μπει σε υπηρεσία στην Πάτρα, είναι σε ένα σταθμό του ΕΚΑΒ στο παλιό λιμάνι της πόλης και ήδη εξυπηρετεί τους συμπολίτες μας εδώ στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Όπως είπε η κυρία Χαριτίνη, πριν από λίγο περισσότερο από 30 χρόνια έχασε τα δύο παιδιά της και την ύφη της σε αυτοκινητικό δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε κοντά στην Κόρινθο, και από τότε λοιπόν, επειδή

0: ο γιος της, ο ένας της γιος, είχε ζήσει λίγα λεπτά μετά το θανατηφού, μετά το τωρητήριο, συγγνώμη, το οποίο είχε σημειωθεί, πήρε την απόφαση με δεδομένο ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να ζήσει το παιδί, εάν είχε πάει πιο γρήγορα το ασθενοφόρο, να δωρήσει ένα ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ. Έτσι λοιπόν και έβραξε, περάσαν αρκετά χρόνια βέβαια από τότε, ωστόσο κατάφερε να συγκεντρώσει αυτό το πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, η αλήθεια, δεν μπορεί να συγκεντρώσει κάποιο εύκολα Πέτρο. Και πήρε και αγόρασε το ασθενοφόρο, το οποίο παραλαμβάνω είναι πλήρως εξοπλισμένο και ήδη έχει μπει σε υπηρεσία εδώ στην Πάτρα. Και η ίδια με την οποία συνομιλήσαμε μας είπε ότι αν μπορούσε θα αγόραζε και δεύτερο ασθενοφόρο στη μνήμη των παιδιών της.
1: Πολλά μπράβο σε αυτή τη γυναίκα. Ας ελπίσουμε έστω και λίγο, έστω και ελάχιστα, Χρήστο. Το ξέρω είναι δύσκολο να απαλύνει τον πόνο τον οποίο εξακολουθεί να νιώθει σίγουρα η γυναίκα αυτή η δωρεά την οποία κάνει στο ΕΚΑΒ της Πάτρας. Να σε καλά, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Να την ακούσουμε την γυναίκα, την κυρία Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου.
2: Είχα χάσει τα παιδιά μου σε ατύχημα στον δρόμο και μου είπαν ότι ο γιος μου έζησε για μερικά λεπτά. Εάν είχε πάει νωρίτερα ένα ασθενοφόρο, ίσως προλάβανε να του κάνουν κάτι. Και μου μπήκε μέσα στην ψυχή μου η επιθυμία να κάνω αυτό το πράγμα. Ήθελα κάτι να προσφέρω στο σύνολο, το κοινωνικό σύνολο, όχι για να με θυμούνται, απλώς για να προσφέρω τη χαρά που θα δίνει αυτό το πράγμα, η διάσωση της ζωής.
1: Στον Κωνσταντίνο Δαβλό για τη συνέχεια, ο οποίος θα μας ενημερώσει για αυτή τη νέα πλατφόρμα που έχει να κάνει με τα κίνητα, την οποία αναμένεται να βγάλει στον αέρα η ΑΔΕ τις επόμενες ημέρες. Για πρώτη φορά η ΑΔΕ σκοπεύει να έχει μια πλήρη εικόνα της ακίνητης περιουσίας σε ολόκληρη τη χώρα. Σημαντικό, εξυγχρονίζεται το σύστημα. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Μέσα από το λεγόμενο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, που έχει τα επιτυχημένα, θα έλεγα, αρχικά μίδα. Όχι μύδας, παρόλο που αυτόν θυμίζει βεβαίως, με το γνωστό άγγιγμα.
1: Σουμένει πάντως, λοιπόν, σουμένει η πλατφόρμα.
3: Ναι, σουμένει, είναι αλήθεια. Εδώ λοιπόν θέλει η ΑΔΕ να φέρει όλες αυτές τις διαφορετικές πλατφόρμες, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι έχουν διαφορετικά στοιχεία, έχουν διαφορετική αξία, έχουν διαφορετικά τετραγωνικά, έχουν άλλες δηλώσεις βάσει διαφορετικών στοιχείων, γίνεται υπολογισμός του έμφυα. Το ε9 και όλα αυτά να συνδυαστούν από οποιοδήποτε, από οπουδήποτε υπάρχουν στοιχεία, θα ζητηθεί και από τους ιδιοκτήτες να κάνουν και εκείνοι κάποιες δηλώσεις προκειμένου να υπάρχει απόλυτα το πραγματικό εμβαδόν των ακινήτων. Εδώ λοιπόν είναι το σημείο ότι εάν αποδειχθεί ότι μέχρι τώρα υπήρχε διαφορά και το ακίνητο, ας πούμε, που πλήρωνε κάποιος έμφυα ήτανε υποδηλωμένο, δεν θα υπάρξει φόρος αναδρομικός, δεν θα έρθει δηλαδή να σου πει τόσα χρόνια είναι λανθασμένο, πλήρωσέ μας παραπάνω, ενώ εάν αποδειχθεί ότι έχεις μικρότερα τετραγωνικά από αυτά που δηλώνονται, απλά θα πληρώνεις μικρότερο έμφυα. Για όποιους έχουν σωστά τετραγωνικά, τα πράγματα θα συνεχίσουν να είναι όπως έχουν. Απ' την άλλη βεβαίως υπάρχουν και κίνδυνοι κάποιοι να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, όπως για παράδειγμα θα πρέπει από τη στιγμή που θα ισχύσει και θα αρχίσει να λειτουργεί το ΜΙΔΑ, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να καταχωρούν εγκαίρως τις δηλώσεις για την χρήση ενός ακίνητου, δηλαδή για το αν ένα ακίνητο εκμισθώνεται ή για το αν ένα ακίνητο παραχωρείται. Και αν αυτό δεν γίνει μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη της μίσθωσης ή από την αλλαγή τέλος πάντων της κατάστασης του ακινήτου, υπάρχει κίνδυνος για επιβολή προστίμου της τάξης των 500 ευρώ. Πιο αυστηρά είναι τα πράγματα αν υπάρχουν ανακριβή στοιχεία προκειμένου κάποιος να τα χρησιμοποιήσει για να πάρει επιδόματα, επιδοτήσεις. Εκεί τα πρόστιμα μπορεί να είναι 1.000 ευρώ. Πάντως αυτό που έχει σημασία είναι ότι αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού, θα γίνεται ο υπολογισμός του έμφυα μέσα από την ηλεκτρονική ταυτότητα χτιρίου, η οποία υπολογίζει ότι είναι και το ακριβέστερο όλων, αλλά απ' την άλλη θα ελεγχθούν όλες οι πλατφόρμες που υφίστανται αυτή τη στιγμή με την καταγραφή ακινήτων, προκειμένου η ΑΔΕ να ξέρει ακριβώς.
1: Βέβαια, θα είναι πολύ δύσκολο να κρυφτείς πια, αυτό καταλαβαίνω. Έτσι δεν είναι, δηλαδή μισθό από τα τοπία ενδεχομένως.
3: Απολύτως δεν θα μπορεί να κρυφτεί καμία πλέον.
1: Ευχαριστούμε. Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη. Ακούμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Ευθύς αμέσως.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Νέα χτυπήματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στήριγμα στην αντιπολίτευση ψάχνει ο Νετανιάχου. Ραγδαίες εξελίξεις στη Σερβία. Παρετούμε και πάμε για διπλές εκλογές, λέει ο πρόεδρος Βούτσιτς. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνέχισαν τα εκατέρωθεν χτυπήματα για δεύτερη συνεχή νύχτα. Αμερικανός αξιωματούχος δηλώνει μάλιστα στο δίκτυο Fox News ότι έχουν ενταθεί οι επιθέσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απειλεί με αφανισμό το Ιράν. Στην Τεχεράνη, οι αποκαλούμενοι φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για χτυπήματα με βαλιστικούς πυράβλους και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ένα νέο πλαίσιο ασφαλείας για την ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου προτείνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Στο μεταξύ, στο Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου στρέφεται σε κόμματα της αντιπολίτευσης, αναζητώντας ερίσματα για τους επόμενους χειρισμούς αλλά και εν ώψη εκλογών. Οι αντιδράσεις μάλλον αρνητικές προς το παρόν. Ευνηδιαστικές εξελίξεις στη Σερβία. Ο πρόεδρος της χώρας, Αλεξάνδρ Βούτσιτς, ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών.
1: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το τέλος με τον Θανάση Κρητικό. Γεια σου, Θανάση. Καλό μεσημέρι.
6: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε πια η φάση των ομίλων. Πέρασε κιόλας πέρασαν δύο εβδομάδες από την εκκίνηση του Μουντιάλ.
1: Περνάμε στο ψητό τώρα.
6: Περνάμε στο ψητό. Να πω τα ζευγάρια.
1: Ναι.
6: Των 32. Βραζιλία-Ιαπωνία, Γερμανία-Παραγουάη, Ντέρμπι Ολλανδίας με το Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, Γαλλία-Σουηδία, Μεξικό-Εκουαδόρ, Αγγλία-Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Ισπανία εναντίον Αυστρίας.
7: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
8: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
12: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
13: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
14: Α, φοβάμαι. Κάτι με κούμπησε, ρε.
12: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
13: Τι ήταν αυτό?
12: Αυτό.
13: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
14: Φοβάμαι.
13: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
12: Το βρήκαμε!
13: Μπράβο!
15: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
16: Συνεργασία.
17: Μυστήριο.
15: Δράση.
16: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
17: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
17: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
15: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
17: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
18: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
19: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
18: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
19: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
15: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
20: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

ένα πάτη για αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη για αν είναι κάτι

0: πως γυρίζεις κι εγώ λείπω.
1: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο, Κυποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
11: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
12: Η Μερούλα.
11: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
13: Μύρισε όλη η γειτονιά.
14: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
15: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
14: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
15: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
14: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
15: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
14: Αρτοποιία Χρύβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

μαζί με το Σεπτέμβρη. Ακόμα τώρα είναι νωρίς, πονάει το καλοκαίρι.

0: Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
3: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου, πρακτικά.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Ελληνός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει: δεν είναι ποτέ πολύ αργά να κάνουμε αυτό που είναι δίκαιο. Αποτελεί τόσο ηθικό καθήκον όσο και ιστορικό καθήκον. Πρέπει να καταδικάσουμε με σαφήνεια κάθε άρνηση, υποβάθμιση ή διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας, επισήμανε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών. Στη σύλληψη ενός ατόμου για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Αμώνης Σοφικού Κορινθίας, προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής έπειτα από τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς. Πρόκειται για 76χρονο που είχε προβεί σε αυτοσχέδια επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ρεύματος στον υπαίθριο χώρο του σπιτιού του με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η φωτιά είναι πλέον σε ύφεση. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε διόροφη κατοικία η οποία καίγεται ολοσιερό στην Καλυθέα, στη συμβολή των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή με διακοπή της κυκλοφορίας. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Το ενδεχόμενο η φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει, ερευνά σύμφωνα με πληροφορίες η πυροσβεστική. Από τη φωτιά που έχει τεθεί υπό έλεγχο, ένας άνδρας 41 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες μέρες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα έχουν καταγραφεί από τις 24 Ιουνίου πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών κατέγραψαν Δανία, Γερμανία και Τσεχία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από σήμερα ως την 5η σταθμή Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Στον πρώτο αγώνα για την φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 τη Νότια Αφρική. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα. Τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους στα βόρεια πυρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
11: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος. Ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Πολλοί άνθρωποι ξεκινάμε τη ζωή μας, αναζητούμε την ευτυχία, αλλά τελικά καταλήγουμε να κυνηγάμε την επιτυχία. Η επιτυχία, όπως την έχει ο καθένας στο μυαλό του, είναι μια πολύ υποκειμενική έννοια, καθώς για άλλους μπορεί να είναι η δουλειά τους, για άλλους η οικογένειά τους, για άλλους οι προσωπικές τους σχέσεις. Και σε κάθε τομέα από αυτούς υπάρχουν διαφορετικές αναγνώσεις για το τι θεωρεί ο καθένας μας επιτυχία. Για κάποιον στη δουλειά του, επιτυχία μπορεί να είναι ότι κατάφερε να έχει μια δουλειά που ονειρευόταν από παιδί. Για έναν άλλον ότι η εργασία του προσφέρει πολλά χρήματα. Και για έναν τρίτο, ενώ δουλεύει, είναι σαν να μην δουλεύει, γιατί κάνει ουσιαστικά το χόμπι του. Μία άλλη ανάγνωση θα μπορούσε να είναι ότι ένας άνθρωπος θεωρεί ότι είναι χρήσιμος στο κοινωνικό σύνολο μέσα από τη δουλειά του, άρα και επιτυχημένος. Είναι όμως ευτυχισμένος? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ευτυχία είναι ένα puzzle στο οποίο έρχονται να συμπληρωθούν με επιτυχία όλοι οι σημαντικοί τομείς της ζωής του καθενός μας. Όμως αυτό είναι ιδεατό και σπάνια χειροπιαστό. Ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει μια αξιοζήλευτη επαγγελματική πορεία, αλλά να είναι μόνος του. Αυτός ο άνθρωπος δεν πάβει να είναι επιτυχημένος με βάση τα κριτήρια για τους περισσότερους ανθρώπους, ωστόσο κάτι του λείπει. Για την ακρίβεια, του λείπουν πολλά. η ανθρώπινη σχέση. Άρα, ναι, μεν επιτυχημένος στο φαίνεστε, αλλά όχι ευτυχισμένος. Η σπουδαία ηθοποιός Ingrid Bergman είχε πει: το επιτυχία είναι να αποκτάς αυτό που θες, αλλά ευτυχία είναι να θες αυτό που αποκτάς. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις δύο έννοιες, αρέσει σε εμάς τους ανθρώπους να τα συγχαίουμε αυτά τα δύο και ενίοτε να χρησιμοποιούμε τους όρους όπως μας βολεύουν. Δυστυχώς, πολλές γενιές μεγαλώσαμε με το στερεότυπο ότι η επιτυχία είναι να βγάλεις λεφτά, να έχεις οικονομική άνεση στη ζωή σου και όλα τα άλλα θα έρθουν. Από παιδιά μαθαίνουμε λανθασμένα ότι η ζωή μας κρίνεται από το πόσα θα πετύχουμε και πόσους στόχους θα κατακτήσουμε. Επειδή όλες οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις αλλά και η σύγκριση πλέον των ανθρώπων μέσα από τα social media έχει οδηγήσει πολλούς στο να εξισώνουν την επιτυχία με την είσοδο στην ευτυχία, έτσι εμείς κάνουμε αυτή την εκπομπή γιατί πολλοί άνθρωποι δυστυχώς θεωρούν ότι το να πετύχω είναι σαν να ανοίγω την πόρτα στην ευτυχία. Να ζήσω δηλαδή με επιτυχία την ευτυχία μου. Νομίζω δηλαδή ότι όταν τελειώνει η προσπάθεια και επιτυγχάνω κάτι, είμαι ευτυχισμένος. Αυτό όμως είναι πέρα για πέρα λάθος, όπως λένε και οι ψυχολόγοι. Αν το σκεφτούμε ανάποδα, θα δούμε ότι οι περισσότεροι ευτυχισμένοι άνθρωποι συνήθως είναι και επιτυχημένοι. Αντίθετα, οι περισσότεροι επιτυχημένοι άνθρωποι δεν είναι απαραίτητα ευτυχισμένοι, ενώ υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα ανθρώπων που πέτυχαν πολλά στο δημόσιο βίο, αλλά έζησαν εξαιρετικά δύσκολες στιγμές και μοναξιά στην ιδιωτική τους ζωή. Έχετε αναρωτηθεί τι θα συνέβαινε πραγματικά αν η επιτυχία οδηγούσε στην ευτυχία? Αν συνέβαινε αυτό, δεν θα έπρεπε οι πολύ πλούσιοι και επιτυχημένοι άνθρωποι να είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον πλανήτη? Δεν ισχύει. Ευτυχώς η ευτυχία είναι κάτι πιο δυνατό και μεγάλο από την επιτυχία, καθώς είναι κάτι που σε ακολουθεί σε όλη σου τη ζωή. Γίνεται τρόπο ζωής και σε βοηθά να πεις πολλά ναι, αλλά και πολλά όχι. Η επιτυχία είναι κάτι που περνά. Αλήθεια, τότε τι μένει? Ενώ η ευτυχία είναι κάτι που μένει. Όσο δύσκολες και δυσάρεστες στιγμές υπάρχουν στη ζωή ενός ανθρώπου που έχει μάθει πώς να ζει ευτυχισμένος. Οι επιστήμονες σε πολλά πανεπιστήμια του κόσμου έχουν προσπαθήσει να μετρήσουν την ευτυχία ή τουλάχιστον να βρουν τις παραμέτρους που μας κάνουν ευτυχισμένους, ώστε να καταλήξουν και οι ίδιοι σε αυτή τη μαγική συνταγή της ευτυχίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το τι κάνει ευτυχισμένους τους ανθρώπους δεν σχετίζεται ούτε με τα χρήματα, ούτε με τη φήμη, ούτε με την κοινωνική ανέλυξη. Δεν θα μείνω στο τι κάνει η πολιτεία ή ένα οργανωμένο κράτος για να βοηθήσει τους κατοίκους του να είναι ευτυχισμένοι. Θα πάω στον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτό που φαίνεται λοιπόν από τις περισσότερες μελέτες είναι ότι τα βασικά κριτήρια που συνθέτουν την ευτυχία είναι τόσο απλά και ξεκάθαρα όσο και η ίδια η ευτυχία. Οι ήρεμοι άνθρωποι είναι πιο ευτυχισμένοι. Νιώθουν πιο σπάνια αρνητικά συναισθήματα και βιώνουν τη χαρά τους αντί να τη σαμποτάρουν. Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι έχουν ένα σκοπό στη ζωή τους. Ή να το πω πιο απλά, η ζωή τους αποκτά νόημα, γιατί κινούνται και πορεύονται με την κοινωνία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των ευτυχισμένων ανθρώπων είναι ότι αισθάνονται να υπάρχει γύρω τους ένα δίχτυ ασφαλείας με τους ανθρώπους που επιλέγουν να έχουν στη ζωή τους. Είτε είναι αυτοί ο σύντροφος, η οικογένεια, οι φίλοι τους, με τους οποίους διατηρούν ουσιαστικό δεσμό και όχι τυπικό. Επίσης, ένας ευτυχισμένος άνθρωπος είναι κυρίαρχος στη ζωή του, η οποία δεν μένει στάσιμη, αλλά εξελίσσεται. Όλα αυτά θα συζητήσουμε με την κλινική ψυχολόγο Ασημίνα Χιόνι, που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κυρία Χιόνι.
12: Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα.
11: Και δεν ξέρω αν καλά μας βρήκατε με όλα αυτά που ακούσατε. Φαντάζομαι αυτούς τους διαχωρισμούς τους έχετε κάνει εδώ και χρόνια εσείς οι επιστήμονες.
12: Προσπαθούμε τουλάχιστον να περάσουμε το μήνυμα σε όλους μας.
11: Ναι, γιατί έχω την αίσθηση ότι αλλάζει πια η επιτυχία και η ευτυχία ανάλογα και με τις συγκυρίες, τις εποχές, το πώς ζούμε.
12: Ακριβώς. Περνάμε διάφορες φάσεις. Ακόμα και ο κάθε άνθρωπος περνάει διαφορετικές φάσεις επιτυχίας και ευτυχίας στην ίδια την προσωπική του ζωή. Mm-hmm. Άρα και το κοινωνικό κομμάτι βοηθάει ή δυσχεραίνει μερικές φορές για να έρθουμε ή πιο κοντά ή πιο μακριά, είτε στην επιτυχία είτε στην ευτυχία. Mm.
11: Είναι μια υποκειμενική και οικουμενική έννοια, τολμώ να πω, η ευτυχία. Το λέω γιατί φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι που μεγαλώνουν σε διαφορετικές κουλτούρες έχουν διαφορετική οπτική για το τι σημαίνει ευτυχία. Το έχω δει αυτό σε ταξίδια μου, ας πούμε στην Ανατολική Ασία, σε εξαιρετικά φτωχές χώρες όπου οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ χαμογελαστοί και δείχνουν πραγματικά να απολαμβάνουν τη ζωή και την κάθε στιγμή. Από το μπουκέτο λουλούδια που θα μαζέψουν για να δωρήσουν, και είναι εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι με έναν τύπο ο οποίος έχει τα πάντα, ενώ έχει πάρα πολλά χρήματα, επιτυχία, πάρα πολύ ακριβά αυτοκίνητα, ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα, και τον βλέπεις να περπατάει στον δρόμο της Νέας Υόρκης και κοιτάει τα παπούτσια του.
12: Μας ταξιδέψατε, πρέπει να πω. Και αυτό είναι πολύ ωραίο για τέτοια ώρα και μέρα. Αυτό που θα πω είναι ότι η ευτυχία είναι και οικουμενική αλλά και βαθιά πολιτισμική έννοια ταυτόχρονα. Mm-hmm. Όλοι οι άνθρωποι δηλαδή προσπαθούμε και χρειαζόμαστε κάποια πολύ βασικά πράγματα. Να νιώθουμε ασφαλείς, να αγαπάμε, να αγαπιόμαστε, να έχουμε νόημα και να νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου. Βέβαια, συχνά για εμάς μπερδεύουμε ένα χαμόγελο με την ίδια την ευτυχία ή την ύπαρξη των χρημάτων και των αντικειμενικών κριτηρίων προς τα έξω με την επιτυχία. Δυστυχώς όμως, αν δεν έχουμε τρία βασικά πράγματα.
11: Ποια είναι αυτά?
12: Την ασφάλεια, τις ουσιαστικές σχέσεις και νόημα ζωής. Όχι μια τέλεια ζωή, αλλά μια ζωή που ακόμα και μέσα
11: στις δυσκολίες
12: μας.
11: Αυτό που είπα, να έχεις ένα σκοπό, να καταλαβαίνεις γιατί έχεις έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είσαι τουρίστας, είσαι ταξιδιώτης.
12: Ακριβώς, ακριβώς. Η ευτυχία δηλαδή δεν είναι στο να τα έχω όλα, αλλά ίσως στο να μην μου λείπουν τα βασικά και να μπορώ να επενδύσω στην προσωπική μου σχέση με τον εαυτό μου και με τους γύρω μου.
11: Mm-hmm. Ωραία όλα αυτά που λέτε, και θέλω να πάμε τώρα μετά την Νοτιοανατολική Ασία και τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα ή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και να μου πείτε ως σύγχρονος Έλληνας, τι θεωρεί mm-hmm. πραγματικά ευτυχία και αν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, με δεδομένο ότι είμαστε από τις τελευταίες θέσεις στους δείκτες της ευτυχίας σε όλες τις έρευνες που γίνονται. Τι μας λείπει?
12: Πολλά μπορεί να μας λείπουν, αλλά έχουμε επίσης και πολλά. Μιλάμε για μια κρίση γενικότερη που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και αυτό μας επηρεάζει και εμάς. Παρ' όλα αυτά...
11: Εννοείται ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δυσκολεύεται ο Έλληνας να διαχειριστεί περισσότερο σε σχέση με την ευτυχία του, γιατί η κατραπακιά είναι η μία μετά την άλλη και ίσως τον βγάζει από τη ζώνη ασφάλειας που είχε όλα αυτά τα χρόνια.
12: Ακριβώς. Και κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε δεδομένα.
11: Όπως?
12: Είχαμε αρκετά πράγματα δεδομένα, όπως την οικογένειά μας, τους φίλους μας, τον κοινωνικό μας περίγυρο, το να βγούμε για καφέ, το να πάμε σε ένα κλαμπάκι, το να δούμε ένα θέατρο. Πολλά από αυτά ήταν δεδομένα για εμάς.
11: Σήμερα γιατί έχουν πάψει να είναι δεδομένα?
12: Γιατί
11: χρειάζονται κόπο και χρήματα, θα μου πείτε.
12: Και κόπο και χρήματα και ελεύθερος χρόνος. Γιατί όταν μπαίνεις σε μια ροή για να αποκτήσω περισσότερα χρήματα, για να τακτοποιήσω τις ανάγκες μου και μετά να δω τι μου περισσεύει, αυτό λίγο μας βγάζει από αυτό που είχαμε συνηθίσει.
11: Λέτε ότι έχουμε κάνει εκ των πραγμάτων, λόγω της πίεσης, έχουμε κάνει focus πιο πολύ στο να βγάλουμε χρήματα, άρα δουλεύουμε πάρα πολύ, επενδύουμε πάρα πολύ σε αυτό, αλλά χάνουμε χρόνο από τη ζωή μας.
12: Ακριβώς, την ελευθερία του να κάνουμε πράγματα που θέλαμε. Βέβαια μας σώζει κάτι πάρα πολύ καλό που είναι διαφορετικό από τις άλλες χώρες. Είναι το χιούμορ του Έλληνα.
11: Α.
12: Το οποίο το χιούμορ...
11: Ήξερα ότι οι Άγγλοι είναι πολύ δημοφιλείς για το χιούμορ τους. Και τους Έλληνες πρώτη φορά το ακούω. ίσως ο αυτοσαρκασμός, που βέβαια αυτό μπορεί να κρύβει και άλλα από πίσω.
12: Βέβαια, ποτέ ένα νόμισμα δεν έχει μία όψη. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και τώρα, μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουμε, αν παρατηρήσετε, υπάρχει αρκετό χιούμορ και υπάρχει μια αισιοδοξία μέσα από τον σαρκασμό
11: ναι.
12: Για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε λίγο πιο πέρα. Ακόμα και αν είναι ένας είδος μηχανισμού επιβίωσης,
11: ναι, ακριβώς,
12: λειτουργεί αυτή τη στιγμή.
11: Ωστόσο, ένα στοιχείο, και δεν μιλάω τώρα μόνο για εμάς, μιλάω γενικότερα, που ειδικά στις μέρες μας χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που δηλώνουν ευτυχισμένοι σε όλες αυτές τις μελέτες που γίνονται, είναι η ψυχική τους ηρεμία. Κανείς δεν θα περίμενε πριν από κάποια χρόνια ότι είμαι ευτυχισμένος επειδή είμαι ήρεμος. Αλλά τελικά αυτό στις μέρες μας αποκτά άλλη αξία. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω εκφράσεις τα έχω βρει με τον εαυτό μου, έχω κάνει δουλειά με τον εαυτό μου. Γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν κάνει καμία δουλειά, αλλά έχουν ψυχική ηρεμία. Τα έχουν καταφέρει δηλαδή μόνοι τους με κάποιο τρόπο. Αυτή η εσωτερική αρμονία είναι το ζητούμενο στις μέρες μας. Και να είναι κάποιος πιο ευτυχισμένος. Και γιατί έχει γίνει ζητούμενο?
12: Εγώ το λέω το νέο πολυτελές αγαθό, γιατί είναι η εποχή όπου η εσωτερική γαλήνη χρειάζεται κόπο. Άρα όπως κάθε πολυτελές αγαθό, χρειάζεται να προσπαθήσεις για να το φέρεις εις πέρας και να το κατακτήσεις.
11: Mm-hmm.
12: Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ και να ξυπνήσεις το πρωί χωρίς να έχεις μια δεύτερη σκέψη ή ένα άγχος ή οτιδήποτε άλλο σε απασχολεί. Άρα η ψυχική ηρεμία αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι δεν είναι εύκολη η ζωή σου, αλλά σημαίνει ότι δεν διαλύεσαι όταν υπάρχουν δυσκολίες. Και αυτό είναι το μαγικό κλειδί, θα έλεγα.
11: Mm-hmm.
12: Ότι γνωρίζω ότι ζω σε μια κατάσταση με αρκετές μέχρι πολλές δυσκολίες, αλλά μπορώ να διατηρήσω το κέντρο μου και μπορώ να απευθυνθώ είτε σε δικούς μου ανθρώπους, είτε και εγώ μόνος μου, μέσα μου,
11: mm-hmm.
12: για να κρατήσω αυτή την ισορροπία μου.
11: Νομίζω έτσι όπως το λέτε, έχω την αίσθηση ότι γίνεσαι λίγο παρατηρητής του εαυτού σου. Δεν βιώνεις άκρητα τις σκέψεις σου, τα συναισθήματα που προκαλούν αυτές οι σκέψεις και μπαίνεις σε φαύλους κύκλους. Δηλαδή, παρατηρείς την πραγματικότητα με αντικειμενικό τρόπο, προσπαθείς να ζήσεις.
12: Εάν μπορώ να πω, είναι ότι παλιά ρωτάγαμε όλοι μεταξύ μας ή και τον εαυτό μας πώς θα πετύχω, πώς θα πετύχεις, ενώ σήμερα είναι πώς θα αντέξω χωρίς να χαθώ μέσα σε αυτή την επιτυχία.
11: Σωστά.
12: Είναι πολύ σημαντικό.
11: Έχω την αίσθηση, ευτυχώς, ότι πολλοί άνθρωποι στη χώρα μας μετράνε το πόσο ευτυχισμένοι είναι ανάλογα με το πόσο καλές είναι οι σχέσεις τους με τους ανθρώπους που αγαπάνε. Τους ανθρώπους δηλαδή που έχουν επιλέξει στη ζωή τους. Η παρουσία ανθρώπων γύρω μας, με όποια μορφή σχέσης και αν είναι αυτή, είναι τελικά συστατικό ευτυχίας. Ένας μοναχικός άνθρωπος μπορεί να είναι ευτυχισμένος.
12: Θα πρέπει λίγο να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ μοναχικότητας και μοναξιάς, νομίζω. Η μοναχικότητα σημαίνει ότι χρειάζομαι λίγο χώρο και χρόνο, που σημαίνει ότι υπάρχει επιλογή. Η μοναξιά σημαίνει ότι μου λείπει κάποιος για να με δει πραγματικά όπως είμαι. Το ένα δηλαδή μπορεί να σε θρέφει και να καταλήγει σε κάτι δημιουργικό, και το άλλο μπορεί να σε αδειάζει, δηλαδή να είναι ακριβώς το αντίθετο. Οπότε, τι είναι αυτό που θέλουμε? Οι άνθρωποι θέλουμε ανθρώπους για να συσχετιζόμαστε. Ανθίζουμε μέσα από τη σύνδεση. Ανθίζουμε μέσα από το να υπάρχει ένας κόσμος ή ένα πλαίσιο γύρω μας, το οποίο μας δείχνει ότι μπορούμε να συνδεθούμε μαζί με τους άλλους. Και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να έχουμε μια μεγάλη οικογένεια, ότι πρέπει να έχω μια σχέση συντροφική, αλλά ότι μπορώ να έχω ανθρώπους για να μπορούν να με στηρίξουν και να στηρίξω.
11: Και βέβαια εδώ υπάρχει και ο αντίλογος ότι μα πώς είναι δυνατόν που οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα κοιτάνε την πάρτη τους. Δηλαδή, αν δείτε γύρω σας, οι ναρκισσιστικές συμπεριφορές έχουν εκτοξευθεί. Φαντάζομαι τα βλέπετε και στη δουλειά σας αυτά. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί άνθρωποι είναι δύσπιστοι πλέον. Πάρα πολύ δύσπιστοι απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Άρα, ένα βασικό συστατικό ευτυχίας που είναι η σύνδεση είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.
12: Βεβαίως. Και ακριβώς στις μέρες μας αυτές οι σχέσεις δοκιμάζονται συνεχώς. Και αυτό είναι το κομμάτι που ζητάμε και όντως βλέπουμε μέσα στα γραφεία μας και συχνά μας ρωτάνε και εμένα μου λένε ότι ναι, αλλά τι να κάνω, αφού κάθε φορά έχω μια δεύτερη σκέψη πίσω από το μυαλό μου και δεν ξέρω ακριβώς τι να κάνω. Να δώσω το χέρι ή να μην το δώσω? Εγώ θα πω δώσε το χέρι μέχρι εκεί που νιώθεις ασφαλής. Κάθε μικρό βηματάκι για να χτιστεί η σχέση. Δεν μπορεί μια σχέση να γίνει από το 0 στο 100, είμαστε κολλητοί.
11: Ναι.
12: Θέλει ασφάλεια.
11: Οι άνθρωποι φοβούνται πάντως τις σχέσεις σήμερα και αυτό τους στερεί την ευτυχία. Προφανώς και μπορούμε να κάνουμε πολλά μόνοι μας για να κατακτήσουμε την ευτυχία, όπως τη μεταφράζει βέβαια ο καθένας, αλλά έχω την αίσθηση ότι όταν δεν έχουν λυθεί τα βασικά, και δεν αναφέρομαι μόνο στις παροχές του κράτους, αναφέρομαι στο κράτος δικαίου, στην ασφάλεια που εμπνέει στους πολίτες του και πολλά άλλα, δεν είναι του παρόντος να τα πω τώρα όλα αυτά, η ευτυχία ακόμη και η προσωπική μου γίνεται δύσκολη. Είναι τυχαίο ότι σε χώρες, ας πούμε, όπου οι άνθρωποι δηλώνουν πιο ευτυχισμένοι έχουν λύσει σε επίπεδο πολιτείας πια όλα αυτά τα οποία ανέφερα. Κάθε χρόνο σε αυτό το δίκτυο, ας πούμε, της ευτυχίας φιγουράνουν η Φιλανδία, η Ισλανδία, η Δανία. Ξέρετε που βρίσκεται η Ελλάδα? Στην 85η θέση. Γιατί?
12: Γιατί, όπως είπαμε και πριν, η αίσθηση της ασφάλειας και της ευτυχίας συνδέονται, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά όμως θα πω ότι στις χώρες τις οποίες είναι πολύ ψηλά στην ευτυχία, οι δεσμοί μεταξύ των ανθρώπων είναι πολύ μικρότεροι. Δεν μιλάμε για μεγάλες οικογένειες, δεν μιλάμε για μεγάλες σχέσεις, μιλάμε για διάδες, το πολύ τριάδες. Η Ελλάδα, όπως είπαμε και πριν, έχει συνηθίσει να έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Έχει τη γειτονιά. Όσο λοιπόν η γειτονιά δεν μπορεί να δημιουργήσει αυτό τον πυρήνα, αρχίζουμε και μας κακοφαίνεται. Στη Δανία και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες και στην Ισλανδία και στη Φιλανδία δεν υπάρχει αίσθηση της γειτονιάς. Υπάρχει η αίσθηση του σπιτιού που είμαι εγώ και εσύ μαζί.
11: Ναι.
12: Δημιουργεί μια διαφορετική αίσθηση ασφάλειας.
11: Ναι.
12: Εδώ λοιπόν έχουμε αυτό το όραμα ή αυτό το όνειρο, αν θέλουμε, που θα θέλαμε ξανά να βγουν τα παιδιά μας να παίξουν στη γειτονιά, και αυτό δεν γίνεται. Άρα πρέπει να μετατοπιστούμε όλοι, να δημιουργήσουμε το σπίτι μας λίγο διαφορετικά, να προσκαλέσουμε ξανά κόσμο στο σπίτι μας, να αρχίσουμε από μικρές παρεούλες. Να δούμε μια ταινία μαζί, να φτιάξουμε πίτσα με τους αγαπημένους μας φίλους μας, να καλέσουμε εμείς τους γονείς των φίλων μαζί με τα παιδιά τους για να ξαναδημιουργήσουμε αυτή τη μικρή κοινότητα που είναι τόσο σημαντική για εμάς.
11: Ναι, λέτε δηλαδή ότι σε αυτές τις χώρες οι κοινότητες, αυτές οι μικρές κοινότητες, η δική μου κοινότητα που ενώνεται με όλες τις άλλες, αυτό κάνουν τους ανθρώπους να έχουν αυτή την αίσθηση, να έχουν αυτό το δίκτυο ασφάλειας ότι ό,τι και αν συμβεί, μπορεί ένας άνθρωπος να με στηρίξει, να σηκώσω το τηλέφωνο και αυτά. Και δεν είναι απαραίτητα μόνο η οικογένεια, όπως έχουμε συνηθίσει παραδοσιακά εδώ. Είναι λεπτή διαφορά, αλλά νομίζω είναι κατανοητή.
12: Είναι η αίσθηση του ανήκει.
11: Ναι.
12: Με αυτόν που θεωρείς εσύ σημαντικό.
11: Ακριβώς. Πιστεύετε ότι η ευτυχία μαθαίνεται? Γιατί το ρωτάω τώρα αυτό? Αν καταφέρουμε, ας πούμε, να επανεκπαιδεύσουμε τις νέες γενιές, τα παιδιά μας, πέρα από το στερεότυπο ευτυχία ίσον επιτυχία, αυτές οι γενιές έχουν να κερδίσουν πράγματα?
12: Εγώ το πιστεύω άρρηκτα, βέβαια. Είναι και ένα μέρος της δουλειάς μου. Πιστεύω ότι ο κόσμος αλλάζει. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Αλλά δεν είναι συνταγή. Είναι μια στάση ζωής. Δηλαδή δεν είναι ότι πρέπει να κάνεις ένα, δύο, τρία πράγματα και να πας, να τα κάνεις και θα έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις.
11: Mm-hmm.
12: Αν μεγαλώσουμε παιδιά που δεν πιστεύουν ότι αξίζουν μόνο εάν πετύχουνε, και ξέρουμε τι έχει συμβεί τον τελευταίο καιρό με τις πανελλήνιες και τα λοιπά, αλλά αν μεγαλώσουμε παιδιά που η φιλία, η αγάπη, η σύνδεση, τα όρια, ακόμα και το γεγονός ότι κάνουν λάθη, αλλά αυτό έχει ένα θετικό αποτέλεσμα στη ζωή τους, ναι, θα μεγαλώσουμε παιδιά που θα θεωρούν ότι μπορούν να ζήσουν καλά, να είναι ευτυχισμένα και ταυτόχρονα κάποιες φορές να είναι πετυχημένα ή κάποιες φορές να έχουν όνειρα και για την επιτυχία. Αλλά δεν χρειάζεται να διαλέξουμε το ένα από τα δύο.
11: Ναι.
12: Αν δεν έχουμε.
11: Και εγώ έχω να πω και παιδιά τα οποία έχουν χρόνο.
12: Ακριβώς.
11: Είναι αυτό που είπατε πριν, ότι δηλαδή το σημαντικότερο αγαθό σήμερα δεν είναι τα χρήματα, είναι ο χρόνος. Ακόμα και στα παιδιά, μπορεί να ακούγεται παράλογο αυτό που λέω, αλλά είναι πολύ ουσιαστικό.
12: Ναι, βέβαια. Αν σκεφτείτε ακόμα και εμάς τους δύο, θα έπρεπε να έχουμε το συγκεκριμένο χρόνο για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
11: Ναι, ακριβώς.
12: Είχαμε...
11: Και τελειώνει τώρα αυτός ο χρόνος.
12: Ακριβώς.
11: Αν δεν είχαμε αυτό το χρόνο, δεν θα κάναμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα. Έχετε δίκιο.
12: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία κουβέντα. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντικείμενο μελέτης ο τρόπος σκέψης, η συμπεριφορά και οι προτεραιότητες μιας συγκεκριμένης γενιάς, της γενιάς Z. Οι ηλικίες ουσιαστικά ανάμεσα στα 20 και στα 30, που προφανώς επειδή είδαν τους γονείς τους να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να πετύχουν, να πετύχουν να βγάλουν λεφτά, να αγοράσουν ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, να αφήσουν πράγματα στα παιδιά τους, και επειδή είδαν ενδεχομένως πόσο τους έλειψαν μέσα σε αυτό το κυνήγι της επιτυχίας, πόσο τους έλειψαν τα χάδια, η πραγματική επικοινωνία, οι κουβέντες, έχουν αναπτύξει, θα έλεγε κανείς, μια αυτόματη αυτοάμυνα, πώς να το πω αυτό, ώστε να απολαύσουν περισσότερο τη ζωή τους με περισσότερη ηρεμία και χαρά. Τα συστατικά της ευτυχίας για τα οποία μιλήσαμε αρκετά σήμερα. Πέρα από αντικείμενο μελέτης για το τι ζωή θέλει να ζήσει αυτή η γενιά, σίγουρα διαφορετική ζωή από τη δική μου, υπάρχουν και αρκετά στοιχεία στον τρόπο που λειτουργεί αυτή η γενιά, ακόμη και στη δουλειά, και τα οποία ξενίζουν τους εργοδότες τους. Ακούω λοιπόν συχνά από συνομιλίκους μου, είμαι 50+, να λένε ότι αυτά τα παιδιά είναι με το ρολόι στο χέρι, δεν μένουν ούτε λεπτό παραπάνω στο γραφείο, ακόμη και αν καίγομαι. Δεν απαντούν στα τηλέφωνα όταν αυτά δεν είναι στο ωράριο εργασίας τους. Από τη μία σκέφτομαι ότι αυτό θα διακινδύνευε τη θέση τους, αλλά από την άλλη υπερθεματίζω, καθώς θυμάμαι τα δικά μου 20 με 30, στο ξεκίνημα της ιδιωτικής τηλεόρασης, που δούλευα χωρίς ωράριο και γίναγα σπίτι μου οριακά, προλάβαινα να βγάλω τα παπούτσια ορισμένες φορές για να πέσω για ύπνο. Αναρωτιέμαι λοιπόν πόσες στιγμές ευτυχίας έχασα σε αυτή τη δεκαετία. Και σκέφτομαι ότι η γενιά Z καλά κάνει και ζει τη ζωή της, γιατί έτσι έχει περισσότερες πιθανότητες να αγγίξει την ευτυχία όπως την ορίσαμε σήμερα. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100.3. Καλό απόγευμα Κυριακής.
13: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
14: Smart και αρμονία.
15: Αρμονία και smart.
14: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
15: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
14: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
15: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
16: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
17: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
16: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
17: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
17: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
16: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
17: Υπερσύγχρονο σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
16: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
17: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
16: Τηλέφωνο 2641091760.
17: Κινητό 6945-3627-08.
16: Τα πιτοκαθαριστήρια Νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
18: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
19: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
20: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
19: Μα η λύση είναι μία.
20: Ποια?
19: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
20: Αλήθεια?
19: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
20: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
19: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
20: Εισαγωγής να υποθέσω.
19: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
20: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
19: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
20: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
21: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
22: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
21: και στο www.lavaenergy.gr.
22: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
23: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
24: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
25: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο άτομα παρέλαβε το ΕΚΑΒ από τη διόροφη κατοικία που καίγεται ολοσχερό στην Καλυθέα, στη συμβολή των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων. Πρόκειται για μια ένικο 76 ετών, η οποία πήδηξε από τον μπαλκόνι και την παρέλαβαν άνδρες της πυροσβεστικής. Έχει μεταφερθεί με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ένας νεαρός που περνούσε από εκεί επιχείρησε να τη βοηθήσει και υπέστη διάστρεμα στα πόδια. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή με διακοπή της κυκλοφορίας. Για την κατάσβεση της φωτιάς συνεχίζουν να επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γερμανία νέα στοιχεία για νεκρούς από πνιγμούς καταγράφουν τα μέσα ενημέρωσης. Από την Παρασκευή ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 20 σύμφωνα με την Bild. Για πάνω από 10 νεκρούς κάνει λόγο το Spiegel. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα έχουν καταγραφεί από τις 24 Ιουνίου πάνω από 1000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. 11 νεκροί από τη συντριβή μικρού πολιτικού αεροσκάφου στην πόλη Τομπλέν στη βορειοανατολική Γαλλία. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι νεκροί είναι όλοι οι επιβαίνοντες, ο πιλότος και δύο ομάδες αλεξιπτωτιστών. Τα αίτια της συντριβής ερευνώνται. Στη Σαουδική Αραβία 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβει. Ιστορική απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει Άγκυρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ακολουθούν Μινάς Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος.
3: Άσπα!
4: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know.
3: Can I count it on? Sex machine για το σταματήρο, το βάλες.
4: Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up.
3: Για αυτό δεν παντρεύεται.
4: Get on up. Get up, get on up.
3: Δεν μπορεί να τον έχει καμία δικό της κατά αποκλειστικότητα. Και επειδή είναι τίμιο παιδί, σου λέει δεν παντρεύουμε. Πώς θέλετε να δείτε τον αδερφό μου τον Νικόλα το Σταματέλο το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Sky θα πει τα αθλητικά.
5: Να κάνουμε κι εμείς κάτι για αυτό το δελτίο.
3: Με τη Χριστίνα Βίδου.
5: Βεβαίως, Χριστίνα κεντρική παρουσιάστρια Σαββατοκυριακό.
3: Στην Άρα, Χριστίνα. Φίλοι μας, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Κυριακή γιορτή και σχόλη. Να ήταν η βδομάδα όλοι.
5: Και η Δευτέρα να ήταν μόνο.
3: Κάνα δύο φορές το χρόνο. Νικόλα Σταματέλος.
5: Μινό.
3: Δήμητρα Σταματίου. Και σήμερα μαζί μας όπως και όλη η ομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου δημοσιογραφική επιμέλεια Μελίνα Σαμαραδέλη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μια Κυριακή από τη ζωή σου το έχουμε πει. Κάθε Κυριακή. Μία η ώρα. Τηλεφωνικό κέντρο κυρίες και κύριοι. Ο Μέση του ομίλου. Ρούλα με δύο τάβρε τάκου. 2-10-48-0-0-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας.
6: Αντώνη, θα πρέπει να μπουν στο skyradio.gr.
5: Να μπουν, Αντώνη.
6: Εντάξει, μου φωνάζεις.
3: Και μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα. Τη γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε. Είστε όλοι στις παραλίες. Είστε όλοι όξο.
5: Δεν είναι όλοι στις παραλίες.
3: Γυρνάνε.
5: Πολλοί κόσμος γυρίζει και στην Αθηνών Κορίνθου, στην είσοδο, λίγο μετά τους Αγίους Θεοδόρους.
3: Κάτσε, το ξαναπάω τότε. Ήσασταν ναι. Όλοι στις παραλίες και καλά κάνατε. Κάνατε μπάνια, κάνατε ό,τι γουστάρετε. Ήσαστε και κάποιοι που λέτε μην φύγουμε τώρα, θα πέσουμε στην κίνηση, θα φύγουμε το βράδυ και το βράδυ κίνηση θα έχει. Εδώ ο Νοστράδαμος θα προβλέπει όλα. Για πες τώρα.
5: Νοστράδαμε, από λίγο μετά τους Αγίους Θεοδόρους, πριν την ευθεία της Κινέτας, μποτιλιάρισμα.
3: Κακιά σκάλα μποτιλιάρισμα.
5: Κακιά σκάλα μποτιλιάρισμα, ευθεία μεγάλο μποτιλιάρισμα. Λίγο καλύτερα τα πράγματα μέχρι την ευθεία στο Λυτρόπυργο. Λίγο πριν κάνεις τη στροφή αριστερά, την κατηφορική στροφή για τα διόδια της Ελευσίνας. Δηλαδή, Αγίους Θεοδόρους, διόδια Ελευσίνας, μπορεί και να μην φτάσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής.
3: Παιδιά, μείνετε μαζί μας. Εμείς εδώ θα φτιάχνουμε το κέφι. Να ξέρετε ότι υπάρχουν και καλύτερα. Εμείς εδώ.
5: Έχει δύο ατυχήματα, βλέπω, στην Κινέτα και στην Κακιά Σκάλα. Ελπίζω να μην ακούγαν Dr. Death και τους πήρε από κάτω.
3: Πολλά τροχιά, φίλε, και μέσα στη βδομάδα. Πήρε φορτιά και το φορτηγό. Είχα πάει μια δουλειά στο αεροδρόμιο. Την Πέμπτη.
5: Ναι.
3: Το πρωί. Και γυρίζω και φεύγω από τα διόδια. Ωραία. Και ξαφνικά βλέπω μπροστά.
5: Ποτάμι.
3: Ματημένοι όλοι. Κάτι θα γίνει. Βάζω Sky 100,3
5: και
3: πάντα, δεν κάνω πλάκα. Όταν είμαι
5: καλά,
3: όταν
5: είναι.
3: Πριν τα δελτία τουλάχιστον βάζω Sky για να ακούσω
5: το τι γίνεται.
3: Το τι γίνεται.
5: Να ενημερωθείς.
3: Και καλά κάνουν και ξεκινάνε, αρχίζουν μάλλον τα πάντα από την κίνηση στους δρόμους. Οι δύο καθημερινές. Ιδίως στις καθημερινές. Και λέει φωτιά σε φορτηγό στο ύψος της Αμφούσας. Και αρχίζω και τραγουδάω από μέσα μου. Τρία παιδιά βολιωτικά. Έμεινα εκεί, φίλε, 35 λεπτά σχεδόν ακίνητος. 40. Πήγα στην εφημερίδα και νόμιζα ότι ήταν 8 ώρα το βράδυ.
5: Τέτοια κούραση. Ναι. Όταν είναι τέτοια η κίνηση και κάνεις.
3: Σταματημένο.
5: Ναι, είσαι σταματημένος ή προχωράς ελάχιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κουράζεις. Είναι απίστευτη η κούραση.
3: Άρχισα να σκέφτομαι αν έχω νερό μαζί μου. Δουλειά δεν κάνω πλάκα. Ζέστη,
5: ξηρά τροφή.
3: Είχα βάλει το. Εντάξει, έχω να κάψω. Αλλά νερό. Ναι, φίλε, και πέρναγα όταν το σηκώνα, το ανεβάζα να πάνω σε αυτή την οδική βοήθεια. Είχε πυροσβεστική, το είχε σβήσει.
5: Και πρέπει να ήταν και βαρέων οχημάτων ο γερανός.
3: Δεν ήταν μεγάλο το φορτηγό.
5: Okay.
3: Δεν ήταν ταλίκα. Καμένο όλος χερός, ήταν εκεί πυροσβεστική, αστυνομία, η οδική βοήθεια, όλος ο καλός ο κόσμος. Εν τω μεταξύ και η Αττική οδός, φίλε, και γίνει μέσα στην ταλίκα είναι. Και πρόσεξε τώρα, εδώ και χρόνια, δεν φετινό, όχι μόνο στην Αττική οδό. Αλλά φίλε, προφανώς επειδή και τον άνθρωπο μες στα φορτηγά του πάει τα νεύρα με την κίνηση που έχει γίνει πια απίστευτη παντού, απίστευτη κίνηση, μπαίνουν στη μεσαία λωρίδα και πάνε κανονικά, όχι για προσπέραση. Και βλέπεις τώρα μια Αττική οδός με τις φαρδιές λωρίδες και λειτουργεί μόνο η αριστερή. Στην άκρη φορτηγά. Σωστό. Yeah. Στη μέση φορτηγά. Παλιά βγαίναν στη μέση για να προσπεράσουν.
5: Να προσπεράσουν, να ξαναπάνε δεξιά.
3: Τώρα μικρό φορτηγάκι, μεγάλο φορτηγάκι, νταλίκα, βιτιοφόρο, είναι στη μεσαία λωρίδα και φεύγουν όλοι αριστερά και γίνεται τώρα να δει.
5: Και ένα να σου πει.
3: Και πληρώνει ναι. Κιόλα. Όχι ότι φταίει η Αττική οδό. Θα σου πω. Δηλαδή δεν χωράμε ναι. Παντού.
5: Καλά, και στην Εθνική οδό πληρώνει ναι. Και πάει το μποτιλιάρισμα σύννεφο.
3: Δεν χωράμε. Δεν χωράμε. Άσε μη σου τύχει καμιά δουλειά. Επειδή είναι ναυτιλία εδώ, καταλαβαίνεις. Κάπου ελευσίνες.
5: Να πας στη θάλασσα. Να πας με κότερο.
3: Όχι μόνο κότερο. Θα πάρω ένα τέντερ και θα
5: έχω
3: πάω.
5: Έχω και κότερο. Πάμε μια βόλτα.
3: Με τέντερ δεν βολεύει το κότερο. Μια λάντζα. Θα πάρω μια λάντζα και θα πηγαίνω παραλιακά. άμα σου τύχει καθημερινή εκεί ελευσίνα, πρόπυργο, μάντρα για δουλειά.
5: Όπως το λέγαμε πιτσιρικάδες, πάρε Chris Craft.
3: Chris Craft. Φιλέ, πρέπει να έχει η όβια υπομονή. Τίνκα στην ταλίκα.
5: Δες τον Παλαιοφιλελεύθερο. Την προηγούμενη Κυριακή έφυγα, λέει, 5.30 από Κινέτα και έφτασε αφότου είχε τελειώσει η εκπομπή. Νωρίς η ανάσχεση πριν τα δύο, διαφύλλεται σε μικρά συντρίμια που παραμένουν διασκορπισμένα και στις τρεις λωρίδες. Οπότε όλοι πάνε σιγά-σιγά, λέει, σε εκείνο το σημείο.
3: Και καλά κάνουν. Πες
5: εννοείται. Πριν τα δύο της Ελευσίνας, λέει, έχουν μικρά συντρίμια που παραμένουν διασκορπισμένα και στις τρεις λωρίδες.
3: Ο Χρήστος λέει, πάντως οι παραλιακές του Λονδίνου δεν έχουν κίνηση ούτε και κόσμο φυσικά. Οι παραλίες, συγγνώμη. Σου φύγει το διορθωτή.
5: Όχι, μπορεί να λέει και παραλιακές. Παραλιακή οδό.
3: Χαιρετίσματα από φυσικά το πάντα τρισάθλιο Λονδίνο.
5: Το Δεκέμβρη είναι ωραίο. Το Δεκέμβρη είναι ωραίο.
3: Εντάξει, πήγε μια φορά το Δεκέμβρη.
5: Όχι, συνέχεια πάω το Δεκέμβρη. Μ' αρέσει, τι να κάνουμε. Πάω να δούμε Τότεναμ με τον αδερφό μου. Ωραία. Και είναι ωραίο, στολισμένο για Χριστούγεννα. Καταλαβαίνει Χριστούγεννα. Μετά έρχεσαι βέβαια εδώ.
3: Είχα πάει και ξενερώνει. Είχα πάει και είχα δει Τσέλσι.
5: Νότιο Λονδίνο.
3: Ναι, Τσέλσι. Πριν χρόνια. Κάθε χρόνο. Τώρα έχει σταματήσει εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Πηγαίναμε τον Υπουργό Ναυτιλίας στο City του Λονδίνου. Είναι στον Ελλήνων Εφοπλιστών, το Κομίτι. Και ήταν η πρώτη φορά επί ανούμερίτη που δεν πήγαμε μεσοβδόμαδα. Δηλαδή γινόταν η σύσκεψή του, συνεδρίασή του Παρασκευή και καθόμαστε και Σάββατο. Γιατί κάτι μας είχανε. Και λέω Σάββατο, ρε φίλε.
5: Α, εγώ λέω να τον δούμε.
3: Αρχίζω τώρα, παίρνω τηλέφωνο να δω τι είχε. Και είχε. Είχε Τσέλσι, με ποιον έπαιζε τώρα, δεν θυμάμαι, παίρνω και τα χρόνια. Τέλος πάντων, με τα χίλια ζόρια βρίσκω δύο εισιτήρια. Τα χίλια ζόρια όμως. Αλλά βρήκα στους φιλοξενούμενους. Α, ναι, με την Τότεναμ.
5: Ντέρμπι Λονδίνου.
3: Και βρίσκω εισιτήρια στην Τότεναμ. Οι επαφές μου, οι γνωριμίες μου, λέει μηνά.
5: Ναι, είναι κάτι εφοπλιστές.
3: Έχουμε εισιτήρια. Δεν μιλάμε εφοπλιστές γι' αυτά.
5: Το λέω.
3: Το σταματέλω. Ναι. Μου λέει τσαμό, δε, εμείς είσαι Τότεναμ. Τι, Τότεναμ, λέω Τότεναμ. Είσαι σίγουρο. Ναι. Και μου τα φέρνει ένας εκεί που μας κάνανε το φαγητό.
5: Ναι.
3: Λέει θα στείλουμε ένα συνεργάτη να στα φέρει. Έρχεται μου τα φέρνει σε ένα φάκελο. Και ήταν ο Μπράβος απ' έξω. Μπράβος, ήταν ο άνθρωπος με κουστούμια.
5: Security, άνθρωπος ασφαλείας.
3: Ναι, επιπέδου. Τώρα γιατί θα κατάλαβες που μας πήγανε. Και ακούει τη συζήτηση. Τα ανοίγω εγώ και τα βγάζω και τα βλέπει. Δεν τα καταλάβει, ελληνικά μιλάγαμε. Κύπριος αυτός, ναι.
5: Γι' αυτό σου λέω, Κύπριοι
3: εφοπλιστές. Πάω να μπω μέσα και μου λέει, κύριε, να σας ζητήσω μια χάρη. Λέω, τι, μπορώ, μου λέει, να τα αγγίξω. Και, ναι, στο σταυρό που σου κάνω.
5: Τα ιστήρια.
3: Ναι, και παθαίνω πλάκα. Λέω, τι λέω. Και βγάζει, ρε φίλε, φοράει ασπρά γάντια. Και βγάζει από το δεξί το γάντι, το θυμάμαι σαν τώρα, πήρε το φάκελο, έβγαλε τα δύο εισιτήρια, λες και ήταν η πρωτότυπη Καινή Διαθήκη. Τα έβγαλε, τα κοίταξε, τα ξανάβαλε μέσα και μου λέει σας ευχαριστώ πολύ.
5: Μάλιστα.
3: Και να σου πω και τελευταίο, και είχαμε πάει με έναν συνάδελφο. Μαζεύω αναμνηστικά. Μ' αρέσουν, ρε παιδί. Δεν είμαι συλλέκτης.
5: Τα πάντα.
3: Δεν είμαι
5: συλλέκτης. Αφού είχε τον κουμπάρο, σου έφερνε ό,τι match program υπήρχε.
3: Δεν είμαι συλλέκτης. Το ξεκαθαρίζω. Δεν μπορώ να βγω σε αυτό το τρυπάκι. Αλλά αναμνηστικά μαζεύω. Οπότε πάμε με έναν συνάδελφο, είμαστε μαζί και πάμε στην μπουτίκ της Chelsea. Και αρχίζω κι εγώ και έπαιρνα. Εδώ, αναμνηστικά, φανέλα, σούξου.
5: Γιατί δεν πήγατε μετά τον αγώνα.
3: Γιατί δεν ξέραμε κάπου που έχουμε να πάμε. Θα φεύγαμε πιο νωρίς. Μαζεύω τώρα, πάνω παίρνω εκεί.
5: Και πρέπει να μπει στο πέταλο των βάδων στο τέλος.
3: Εγώ τώρα ενθουσιάζομαι και τα κράταγα έτσι στο χέρι. Κάτω η φανέλα, ένα κασκόλ, κάτι αυτά έτσι. Και έρχεται αυτός και μου λέει, ρε. Έχεις καταλάβει τι γίνεται. Λέω ότι έχουμε πάρει ρε αναμνηστικά τη συζήτηση και θα πάμε στην τόση την κερκίδα τη Τότενα. Και μου λέει, άσε μου, λέει, έχω λύσει. Και φεύγει και γυρίζει. Και φέρνει αυτή την τσάντα που είναι σαν ημικύκλιο, τις κλασικές αγγλικές.
5: Ναι.
3: Τώρα πλαστικές, το ημικύκλιο. Ναι. Με το σήμα απ' έξω της Εθνικής Αγγλίας. Αγοράζουμε και την τσάντα και τα βάλαμε μέσα. Τι ωραία. Αλλά φίλε, ήταν μαγικό. Έλεγα σκέψου Σάββατο απόγευμα, αυτά που βλέπαμε την τηλεόραση, να είμαι τώρα σε ένα αγγλικό γήπεδο στο Λονδίνο.
5: Και είναι και παραδοσιακό αγγλικό γήπεδο της Chelsea.
3: Ναι. Ένα-ένα. Είχε ξενοδοχείο εκεί.
5: Έχει από πίσω ξενοδοχείο, ναι.
3: Ένα-ένα.
5: Νομίζω επί Αμπράμοβιτς φτιάχτηκε.
3: Ένα-ένα έχει έρθει.
5: Δεν χάσαμε.
3: Η Τότεναμ, όχι, δεν χάσαμε. Πρώτα, εγώ Μάντσεστερ, αλλά ρε παιδί μου, σε συναρπάζει όλη αυτή η ατμόσφαιρα, όλο αυτό. Ανεξαρτήτως τι ομάδα είσαι.
5: Αλήθεια είναι αυτό. Η Αγγλία έχει.
3: Ήταν μαγεία. Και έλεγα, καθόμουν και έλεγα, Σάββατο απόγευμα και είμαι σε αγγλικό γήπεδο και βλέπω λονδρέζικο ντέρμπι. Δηλαδή, αν βλέπω το παιχνίδι, εγώ σκεφτόμουν που είμαι. Ναι, γιατί μέχρι τότε βλέπαμε την τηλεόραση.
5: Και πιτσιρικάδες που ήταν δείχνει η RT2. Η ΕΝΕΔ τότε. Δεν θυμάμαι αν ήταν η ΕΝΕΔ η RT2. Με Γιάννη Αργυρίου περιγραφή.
3: Εγώ τον θυμήθηκε στον Γιάννη. Τον Κυριάννη.
5: Τον Κυριάννη. Ο οποίος έγραφε και στίχους.
3: Ναι, δεν το ξέρω.
5: Έγραψε χρωστά τραγούδια.
3: Βέβαια, άνθρωπος θα περίμενε να ζήσει από τη δημοσιογραφία.

0: Για να έχουν υπομονή.
1: Τα νέα παιδιά είναι που δεν έχουν υπομονή.
0: Ναι.
1: Και αν θα πάνε από. Όχι, θα πάνε λογικά από Αττική Οδό.
0: Αλλάζω. Νέα παιδιά είναι, έχουν αντοχή.
1: Αντοχή έχουν, ναι, σωστός.
0: Καλησπέρα από Κύπρο. Μπράβο στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουρουγουάης. Ο Μιχάλης Μιχαήλ. Τι έκανε ρε φίλε, δεν το έχει πάρει το μάτι μου. Έδιωξε τον προπονητή. Τι έκανε.
1: Τον Μπιέλσα που έκανε αλλαγή του τερματοφύλακα στο ημίχρονο.
0: Μόνο αυτό μπορώ να φανταστώ. Όπω φίλε, τι γίνεται εδώ πέρα. Ο Πορτογάλος τεχνικός που οδήγησε την εθνική Γκάνα στους 32 του Μουντιάλ, ο Κάρλος Κιερός, δεν είναι χιδαίο και κοινότοπο το παγκόσμιο κύπελο με 48 ομάδες. Με 48 ομάδες.
1: Και θέλουν να το κάνουν με 64 ομάδες.
0: Ούτε και θα πάμε. Έλα, πλάκα κάνω.
1: Είναι καλά, εγώ δεν κάνω.
0: Είναι αξιοθαύμαστη η προσπάθεια της νέας εθνικής. Απλώς θέλει να καλούπουμε. Φοβερό ταλέντο τώρα.
1: Φοβερό ταλέντο, ζερό το αποτέλεσμα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Και δεν παίζαμε με την Δυτική, με τη Γερμανία και με την Ισπανία να πει μην άμα παίξω.
0: Εντάξει, μόνο, μην τους σταυρώνουμε τώρα.
1: Δεν τους σταυρώνω. Καταγραφή γεγονότων κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει. Δεν το θέλουν και αυτοί.
1: Δεν είπα ότι προς Θεού, δεν λέω ότι δεν το θέλουν αυτοί και εμείς το θέλουμε.
0: Όχι, δεν κατηγορώ εσένα, θέλω να σου πω. Τέλος και ο Στίβ Κλάρκ από τον πάγκο της Σκωτίας με τον αποκλεισμό του 32. Δεν μπορώ να βρω αυτό για τη Ουρουγουάη. Θέλει να πει. Βγήκανε και τα ζευγάρια για τους 32.
1: Ναι.
0: Τα έχεις.
1: Περίμενα να τα πούμε.
0: Τα εκεί.
1: Κάτσε τώρα. Τέλειωσε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Παιδών.
0: Μετά τον αποκλεισμό, λέει, δεν τους έκοψε τα εισιτήρια επιστροφής. Τι είναι, δεν τους έκοψε.
1: Τι
0: δεν τους έβγαλε τα εισιτήρια επιστροφής ή δεν τους γύρισε πίσω με πούλμαν. Μου γράφεις, Μιχάλη, μετά τον αποκλεισμό δεν τους έκοψε τα εισιτήρια επιστροφής. Δηλαδή δεν τους εξέδωσε εισιτήρια να γυρίσουν να τα πληρώσουν μόνοι τους. Αυτό εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Είσαι πολύ πυθιά σήμερα. Το φαλακρό Τουρκοβούνι, πού είσαι εσύ, ρε? Σε βλέπω αλλού. Καλησπέρα σε Αμφότερο, τσαμό. Μπαμ, κάνεις, λέει, ως κοσμογυρισμένος. Σιγά μωρέ. Στο Λονδίνο πήγα. Όλοι έχουν πάει στο Λονδίνο.
1: Δεν έχει πάει μόνο στο Λονδίνο. Έχει γυρίσει. Πώς το λέει ο Καβαδίας, όλο τον κόσμο γύρισα. Και το τίποτα δεν είδα, δεν ισχύει. Για σένα όλα τα έχει δει.
0: Εντάξει, λόγω ρεπορτάζ.
1: Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο.
0: Αυτιλία.
1: Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο.
0: Όλο, αλλά έχω πάει. Ναι, σαν...
1: Όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Όπου είναι θάλασσα και είναι αυτιλία.
1: Όλα είναι θάλασσα.
0: Πάμε κι εμείς εκεί. Καλησπέρα, παιδιά. Διάβασα ότι οι εταιρείες ετοιμάζουν να βγάλουν στην αγορά τα πρώτα jetpack, λέει, σε λίγα χρόνια. Φανταστείτε, θα υπάρχει και μποτιλιάζιμα στους ουρανούς. Αυτά που βλέπαμε παλιά στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας θα γίνουν πραγματικότητα. GBU-57, ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω, γιατί αυτοί θα τρακάνουν και θα πέφτουν ουρανό στο κεφάλι μας, σαν τους γαλάτες. Δεν βλέπετε ότι η λιθιότητα βασιλεύει? Μ' αρέσει που όλοι λέμε η λιθιότητα είναι ανίκητη. Ο ηλίθιος είναι ανίκητος. Ε, δεν το λέμε όλοι?
1: Βεβαίως.
0: Και αφού όλοι είμαστε έξυπνοι, ποιος είναι ο ηλίθιος?

0: Λοιπόν, σου έχω τα ζευγάρια.
1: Αυτό ήθελα να σου διαβάσω και εγώ τώρα.
0: Πες το, διάβασε.
1: Ένα ματσάκι απόψε στις 10. Νότιος Αφρική, Καναδάς. Στο Λος Άντζελες.
0: Αύριο είναι το καλό.
1: Περίμενε. Να πούμε ένα-ένα.
0: Ναι, όχι, σε πει.
1: Εδώ είναι 50-50. Δεν έχει.
0: Για να κοίταξε, α πούμε, ναι. Τώρα η παρέα, η Ναταλία και η Δέσποινα δεν ασχολούνται με τα ποδοσφαιρά. Μόνο ο Τίμος κι αν.
1: Ο Τίμος, να μας ακούσει ο Τίμος τουλάχιστον.
0: Ναι, αλλά θα πει τώρα, έλα, μας ζαλίσανε μετά.
1: Υπάρχουν και γυναίκες που για να είναι καλές στους άντρες τους κάθονται και βλέπουν ακόμα και το Νότιο Αφρική Καναδάς που φαντάζομαι θα το δουν λίγοι.
0: Παλιά γενιά.
1: Όχι, μην το λες.
0: Τώρα ο Τίμος είναι μόνος, είναι ένας ήρωας.
1: Και είναι και σε μποτιλιάρισμα.
0: Και είναι και σε μποτιλιάρισμα, δηλαδή τα κορίτσια έχουν νεύρα. Τίμο, βάλε ένα μουσικό ραδιόφωνο να πούμε τις 32 και επανέρχεσαι.
1: Αύριο 8 η ώρα, Βραζιλία, Ιαπωνία, μην κοπανάς το τραπέζι.
0: Δεν θα το δω.
1: Α.
0: Έχω δουλειά.
1: Τι έχεις?
0: Έχω δουλειά.
1: Την ακυρώνεις. Παίζουν οι δύο, οι αγαπημένοι σου Βραζιλία με την ομάδα που υποστηρίζει στο Μουντιάλ.
0: Όχι υποστηρίζω.
1: Που συμπαθείς, συγγνώμη.
0: Που είπα ότι μπορεί να πάει μπροστά, αλλά δεν ήξερα το ζευγάρωμα. Ναι.

0: Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8, στις 11.30.
1: Ωραίο παιχνίδι.
0: Γερμανία-Παραγουάη.
1: Και αυτό.
0: Και πολύ καλό παιχνίδι. Και επίσης ξημερώματα Τρίτης στις 4, Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Α, είναι όταν θα γυρίζω. Σπίτι.
0: Τρίτη βράδυ, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία.
1: Από το πολύ γέλιο.
0: Και 1η του Ιούλη, μεσάνυχτα, μπαμ. Γαλλία-Σουηδία στις 4 έχει Μεξικό-Εκουαδόρ. Στις 7, 7 το απόγευμα, Αγγλία-Κονγκό. Και στις 11 το βράδυ, Βέλγιο-Σενεγάλη.
1: Απλώς πες τα υπόλοιπα ζευγάρια, μην πεις εμένα.
0: Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Αυστρία-Ισπανία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστρία-Αίγυπτος. Και γεννημένο την 4η Ιουλίου, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα.
1: Ωραίος.
0: Εντάξει.
1: Ωραίος. Δεκάτος. Δεκαδάτος. Μαρκαδόρος. Σωστός.
0: Μαρκαδόρος, μαρκαδόρος.
1: Μαρκαδόρος.
0: Στέλνει ο Μιχάλης Μιχαήλ.
1: Τι γίνεται, εσύ έχεις καλύτερο υπολογιστή από μένα.
0: Όχι, εσύ δεν πατάς F5 για να νεώσεις. Ήταν πτήση τσάρτερ για να μεταφέρει πίσω στη χώρα προγραμματισμένη και ακύρωσε το τσάρτερ.
1: Αυτό, άρα δεν του έβγαλε τα εισιτήρια τη επιστροφή.
0: Του έβγαλε με πτήση τη γραμμή, φαντάζομαι, όχι με τσάρτερ. Στο τσάρτερ είσαι άνετο. Ξαπλώνει σε 3 καθίσματα μόνο. Έχει όλο το τσάρτερ για πάρτι σου. Ενώ τώρα πτήση τη γραμμή, ταλαιπωρίε και όλα αυτά.
1: Ρε, οι άλλοι είχαν γυρίσει με το πούλμαν από την Κωνσταντινούπολη, θα ξεχάσει.
0: Και τι ξεχνιέται, αυτό δεν το έχουν ξεχάσει αυτοί. Ο Άρης Ορολογάς, καλησπέρα από Καράδες. Και καλή εκπομπή, να σε καλά, Άρη μου. Διαμαρτυρόμεθα που είστε μόνο 3 ώρες το σουκού. Πρέπει κάθε μέρα 3 ώρες την ημέρα. Άρη, μη δίνεις ιδέες. Εγώ φταίω που το διάβασα το μήνυμα.
1: Άρη, δώσε όσες ιδέες θες. Είναι mission impossible. Κομματάρα Τάκης από Λαγονίση. Το καλύτερο μάτς το έχει αύριο το βράδυ στις 11. Τάκης εναντίον Σάρας.
0: Τάκης Σάρας.
1: Γεια σου Γιάννη από Νάφαχτο. Να δω τώρα λέει που θα έχουμε 7 μένα ταξί και αυτοκίνητα. Τι θα τις κάνουν λέει τις κάμερες. Οι 26 πολιτείες στο USA έχουν δοθεί εγκρίσεις και από το καλοκαίρι αρχίζουνε. Μας παρακολουθούν όλους, δεν πειράζει.
0: Ο Χρήστος από το Λονδίνο λέει έχω πάει... Αν και όχι ποδοσφαιρικό στο Chelsea Pauk, είναι Pauk ο Χρήστος, αν θυμάμαι καλά, που είναι μπασκετικός. 4-0 λέει, και αφού έχουν μπει τα 4, ακούγεται από τους Παουκτζίδες Chelsea, Chelsea, μπιπ Chelsea. Και γελάγανε και οι οπαδοί της Chelsea. Ναι, το Λονδίνο είναι ωραίο το Δεκέμβρη.

0: Μην το σηκώσει ο Ντόναλτ το παγκόσμιο και γελάμε όλοι.
1: Ο ίδιος ο Ντόναλτ.
0: Καλά, ο ίδιος ο Ντόναλτ θα το σηκώσει.
1: Θα το σηκώσει, σίγουρα, αυτό θέλω να σου πω.
0: Με τον Τζέφεν θα κάνουν την απονομή. Και σιγά μην αφήσει το αυτό πρόεδρο.
1: Θα... Είσαι σίγουρος ότι θα προλάβει ο Τσέφερ να πλώσει τα χέρια του?
0: Όχι. Θα το βουτήξει το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί, θα το δώσει, θα κάτσει δίπλα στον αρχηγό της παγκόσμιας πρωταθλητίας, δεν ξέρουν ποια είναι.
1: Όχι πίσω, δίπλα. Δίπλα να φωτογραφηθεί κανονικά.
0: Όπως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων που το πήρε η Παρή και του κάνανε νόημα να κατέβει από το βάρ που είχε πάρει. Πού να, σαν μικρό παιδί έκανε. Είχε πάρει και το μετάλλιο και θέλανε οι άλλοι να σηκώσουν την κούπα.
1: Μετάλλιο γιατί πήρε?
0: Γιατί είναι πλανητάρχης. Εδώ ο Τσέφερ.
1: Πλανητάρχης είναι μόνο ο Μπουγάς.
0: Εδώ ο Τσέφερ. Εδώ ο Τσέφερ του έδωσε το βραβείο ειρήνης. Γιατί είχε υποστηρίξει ότι σταμάτησε 8 πολέμους.
1: Τι έκανε?
0: Ότι σταμάτησε 8 πολέμους.
1: Μόνο εγώ γέλασα.
0: Ναι.
1: Μόνο εγώ.
0: Ναι. Γιατί εσύ μόνο. Γιατί είσαι ο μόνος που έχεις πρόσβαση στα υπόγεια του ομίλου και πας κατευθείαν σπίτι, σε βγάζει από τη σύρακα. Εμείς πρέπει να βγούμε στον δρόμο, κατάλαβες, και υπάρχουν και λάδια στον δρόμο.
1: Και κυκλοφορούν και μαύρα βανάκια, εδώ στα Πέριξ.
0: Ναι, με φημέ τζάμια.
1: Με φημέ τζάμια.
0: Άσε τώρα. Θα σου πω για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά, αν μου επιτρέψεις. Έχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα σήμερα η Καθημερινή. Η Καθημερινή της Κυριακής.
1: Ναι.
0: Για το κόνσεπτ των Ηνωμένων Πολιτείων, το ποδόσφαιρο. Έχει μέσα φοβερή έρευνα, θα πω και τον συνάδελφο. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, γιατί διαβάζω τις περισσότερες εφημερίδες και μετά κουρκουτιένει το μυαλό μου.
1: Πώς το έλεγε ο Ζεκός, μυαλό δεν έχεις ποτέ, κουρκούτα ήσουν.
0: Κολυτάρι, όχι φίλος, ο Αλέξανδρος, ο Λοφάνο.
1: Οπ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λόθα.
0: Ναι. Θα τα πούμε μόλις επιστρέψουμε, σας ζαλίζουμε. Άλλο, πες άλλη μια την κίνηση.
1: Μισό λεπτό, να δούμε. Να ενημερώσουμε τους ακροατές γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στην Αθηνό Κορίνθου, εννοείται στο ρεύμα προς Αθήνα. Πλέον έχει και στα διόδια του ισθμού.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Παρατεταμένου καύσωνα έχουν καταγραφεί φωτιές μικρής έκτασης σε διάφορα κρατήδια. Προβλήματα στα τρένα, ζημιές σε αυτοκινητόδρομους όπου έλειωσε η πίσα, ενώ σε σημεία του δικτύου Τραμπ στη Λειψία προκλήθηκαν θερμικές παραμορφώσεις στις Ράγες. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας αναμένει από αύριο εκτόνωση του καύσωνα. Ωστόσο, προειδοποιεί για ισχυρές καταιγίδες και πιθανό χαλάζι. Στη Γαλλία, 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα έχουν καταγραφεί από τις 24 Ιουνίου πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το αεροσκάφος το οποίο επέβαιναν συνετρίφει στη πόλη Τομπλέν στη βορειοανατολική Γαλλία. Το αεροσκάφος ανήκει σε μια σχολή αλεξιπτωτιστών. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές σκοτώθηκαν στο δυστύχημα. Στη Σαουδική Αραβία, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στον πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο συνετρίβει στο Ρας Τανούρα. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται. Η Αράμκο δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε έτοιμα να σχολιάσει, ενώ το Ριάντ, δεν έχει αφήσει καμία υπόνοια που να υποδηλώνει εχθρική ενέργεια την ώρα που έχουμε νέες ανταλλαγές πληγμάτων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν κατά διάρκεια των επόμενων 30 ημερών, διαμήνυσε σήμερα από τη Βαγδάτη ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραχτσί, τονίζοντας ότι μόλις αρθούν όλα τα εμπόδια θα αποκατασταθεί η θαλάσσια οδός. Ο Αραχτσί διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση μονομερής ενέργεια θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης και θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία του στενού. Εν τω μεταξύ, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα καταγράφει ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ιστορική απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η απόφαση που λαμβάνεται σε μια περίοδο έντασης ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ θα πρέπει να εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο. Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει: «Δεν είναι ποτέ πολύ αργά να κάνουμε αυτό που είναι δίκαιο, αποτελεί τόσο ηθικό καθήκον όσο και ιστορικό καθήκον». Στη σύλληψη ενός ατόμου για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Αμμώνη Σοφικού Κορινθίας, προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής, έπειτα από τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Πρόκειται για 76χρονο που είχε προβεί σε αυτοσχέδια επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ρεύματος στον υπαίθριο χώρο του σπιτιού του, με αποτέλεσμα την εκδήλωση φωτιάς. Η πυρκαγιά είναι σε ύφεση. Το ενδεχόμενο φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει, ερευνά σύμφωνα με πληροφορίες η πυροσβεστική. Από τη φωτιά που έχει τεθεί υπό έλεγχο, ένας άνδρας 41 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 την Νότια Αφρική. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ με το Ιώτα ήταν ο μεγάλος νικητής του φετινού Ράλι Ακρόπολης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Τιερί Νεβίλ με Χιουντάι. Και το βάθρο συμπλήρωσε ο Ιάπωνας Τακαμότο Κατσούτα, επίσης με το Ιώτα. Στη βαθμολογία των οδηγών προηγείται το Βρετανός Evans με 158 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση είναι ο Κατσούτα με 151. Και στην τρίτη ο Οζιέ με 125 βαθμούς.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
16: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους στα βόρεια επιρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρη. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
12: Για κάνε.
0: Γιατί όταν λες δελτίο έχεις λιτά τα μαλλιά σου και όταν λες τίτλους τα έχεις κότσο?

0: στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Νικόλα Σταματέλος.
1: Μινά.
0: Δήμητρα Σταμαδίου στη ρύθμιση του ήχου. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Το αστέρι του ομίλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ρούλα με δύο τάφ βρετάκου, κυρίες και κύριοι. 2-10-48-0-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr. Εκεί πρέπει να μπείτε. Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Άκουσα την Άσπα προηγουμένως, που σε συνεργασία βέβαια με το αθλητικό τμήμα, στο οποίο ηγείται ο Νίκος Σταματέλος.
1: Γιατί είναι ο ηγούμενος.
0: Είναι ο ηγούμενος του αθλητικού τμήματος. Της δίνει όλες τις πληροφορίες για το δελτίο και τους τίτλους ειδήσεων. Λοιπόν. Και είπε για τον Σεμπαστιέν Οζιέ που κέρδισε το Ράλι Ακρόπολης.
1: Και δεύτερο ο Νεβίλ.
0: Και έχω εδώ τον Τάκη τον Τρακουσέλη. Όχι εδώ δηλαδή. Ναι, όχι τηλεφωνία.
1: Να, έχει και και Grand Prix.
0: Ναι, ναι. Ο οποίος είχε πάρει συνέντευξη του Κυριάκου.
1: Ναι.
0: Ο Τάκης.
1: Ναι.
0: Στο New Zoto. Του οποίου ηγείται είναι ηγούμενος του New Zoto.
1: Πολλοί ηγούμενοι μαζευτικά.
0: Όλοι οι φίλοι μου είναι ηγούμενοι εκτός από μένα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να γίνω ηγούμενος.
1: Γιατί δεν θα μπορούσε.
0: Γιατί πάνω στη δουλειά, ρε φίλε, λειτουργώ σαν κομμάντο.
1: Killer.
0: Με όλη την ομάδα.
1: Killer.
0: Killer με κακή έννοια. Αλλά πάμε, λιώνουμε, πετυχαίνουμε, ναι. Και μετά πηγαίνετε για μπύρες, πηγαίνετε που γουστάρει.
1: Ακόμα καλύτερα. Και εσύ κι αν πρέπει να είσαι ηγούμενος.
0: Ναι, φίλε, αλλά αρχίζει μάμου. Και...
1: Δεν έχει μάμου. Αφού λες πετυχαίνουμε τη δουλειά και μετά πηγαίνετε που θέλετε.
0: Δε. Δε.
1: Θα το εκτιμήσουν και.
0: Ναι, καλά. Περισσότεροι. Δε.
1: Θα το εκτιμήσουν, πιστεύω.
0: Άκου τη σουλτο τώρα. Α, και εγώ και εμεί. Λοιπόν, είχε πάρει συνέντευξη τον Κυριάκο.
1: Ναι.
0: Και τώρα έκανα θέμα.
1: Το Σωτήρι τον Κυριάκο.
0: Όχι. Τον Πρωθυπουργό.
1: Α.
0: Και γράφει ο Τάκης, ο Τρακουσέλης. Έφερε γούρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον νικητή του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Ούτε ο ίδιος δεν το λέει αυτό. Ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν το λέει αυτό. Αλήθεια σου λέω.
0: Είσαι αλήτης, θα σε δώσω στον Τάκη.
1: Με τρία λί. Το ένα πίσω από το άλλο.
0: Η απάντησή του προκάλεσε εντύπωση τότε στη συνέντευξη.
1: Ναι, ποια απάντηση. Ποια ήταν η ερώτηση καταρχάς.
0: Ποιο βλέπει φαβορί.
1: Ναι.
0: Κάτσε πάω, περίμενε. Γιατί η φαβορί ήταν ο Νέβιλ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος σε Νέβιλ αντιμετώπισε πρόβλημα. Νεβίλ, ναι.
1: Ναι.
0: Σωστά, ναι, Νεβίλ το λέω. Ο οποίος ο Νεβίλ αντιμετώπισε πρόβλημα με δύο κλαταρισμένα ελαστικά.

0: χάνοντας πολύτιμο χρόνο και έτσι έχασε και την πρώτη θέση και κέρδισε ο Γάλλος. Όζιε, κάτσε να σου πω το διάλογο.
1: Ναι, για πες μας το διάλογο.
0: Τάκης, θέλω την πρόβλεψή σου.
1: Οικειώσει τον ελληνικό.
0: Εντάξει, τραγουσέρεζε, φίλε.
1: Δεν είναι,
0: θέλω την πρόβλεψή σου για το φετινό ράλι Ακρόπολης. Ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο νικητής? Είναι δύσκολο. Όλη η ερώτηση. Κυριάκος, δεν το ξέρω, δεν παρακολουθώ και τόσο καλά. Εγώ στον Οζιέ έχω μείνει, αλλά δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Τρακουσέλης. Είναι ο πλέον έμπειρος. Κυριάκος. Είναι ο πλέον έμπειρος, ε. Ναι. Οπότε θα πάω με την εμπειρία. Μας αρέσει η εμπειρία. Τάκης, μας αρέσει η εμπειρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σπόντα για τους συνεργάτες του. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Για τους αντιπάλους του, στην πολιτική.
1: Ναι, αλλά εκεί
0: είναι έμπειρος ως πρωθυπουργός.
1: Έμπειρος ο ίδιος ως πρωθυπουργός, όπως λες, να είναι και οι υπόλοιποι έμπειροι. Όχι αντιπαλοί. Είναι, δεν είναι αντίπαλοι, δεν τον νοιάζει. Να είναι δική του. Να αυξήσει τη διαφορά. Γιατί να μειωθεί δεν το βλέπω.
0: Αυτός είναι αντιπαλός. Α, κάτσε να σου λέω καλησπέρες.
1: Γεια σου, λέει.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στην Έμι, την Εμμανουέλα, τη φίλη μας.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά που
0: γεια σου, γυνέψει. Εμμανουέλα. Χρόνια ακροάτρια και πολύ καλή φίλη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή, μηνά. Μια μέρα τη ζωή σου, όλη μας τη ζωή. Ε, όχι, έτσι, εντάξει. Ωστόσο, καταφέρνεις και παραμένεις ένα απλό παιδί στο λιμάνι του Πειραιά. Όποιος σηκώνει κεφάλι στο λιμάνι του Πειραιά, του το παίρνουν, να ξέρεις. Καλή συνέχεια.
1: Γιατί τα πάντα μπορείς να κάνεις στον Πειραιά εκτός από ένα.
0: Εσύ, το λιμάνι είναι βαθύ, ρε. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, είστε υπέροχοι και οι δύο. Γεια σου, ρε Μανουέλα. Είμαι συντονισμένη. Να σε καλά, φιλιά πολλά. Ρε, εσύ, τι τους είπαν στη Γερμανία? Φέρτε πάγο από το σπίτι.
1: Στα νοσοκομεία.
0: Λόγω έλλειψη κλιματιστικών. Μόνο το 1/3 γερμανικά νοσοκομεία διαθέτει κλιματισμό στα δωμάτια των ασθενών. Δεν λύνουν το πρόβλημα οι ανεμιστήρες, προειδοποιούν οι ειδικοί. Και έρχεται προς τα δω, ε.
1: Τι να λύσουν οι ανεμιστήρες? Ο ανεμιστήρας, αν έχει ζεστό αέρα θα σου φέρει.
0: Ναι. Και έρχονται προς τα δω, ε. Οι θερμοκρασίες δεν φτάνουν και ξεπερνούν τους 41 βαθμούς Κελσίου. Αρχίζουν και χαλαρώνουν λίγο προς τα εκεί. Ελπίζουν δηλαδή, έχουν ρεκόρ θερμοκρασιών, αλλά έρχεται λέει προς εμάς, ε.
1: Είδα κάτι 38, 36 με 38 εδώ τουλάχιστον στη γειτονιά μας τις επόμενες ημέρες. Μέσα στην εβδομάδα.
0: Εμείς έχουμε και τη θάλασσα δίπλα στο βάρο. Πάμε να κάνουμε μια βουτιά και ξαναγυρνάμε.
1: Πού? Βουτάς εδώ?
0: Ναι.
1: Βουτάς?
0: Δεν βουτάω, αλλά άμα μου πεις να πάω να βουτήξω, πάω να βουτήξω.
1: Σαν το Χουλκ θα βγεις.
0: Στοίχημα.
1: Τι στοίχημα?
0: Όχι, θα πάω.
1: Σαν το Χουλκ θα βγεις, πράσινος.
0: Πράσινο στο φάλι είναι λίγο δύσκολο.
1: Καλά, καλά. Και το φάλι ο Πασόκ ψηφίζει, οπότε μην αγχώνεσαι.
0: Πασόκ από τους πιο λυσασμένους, αλλά πήγε στο 11 το Πασόκ. Βλέπω δημοσκοπήσεις.
1: Και πολύ είναι με τέτοιο αρχικό που έχουμε. Δεν τραβάει το κόμμα, φαίνεται. Προσπαθούν άλλα στελέχη να κάνουν κάτι.
0: Αυτό που λέγανε να βγούμε πρώτοι και με μία ψήφο, ουτοπικό μεν, αλλά ήταν πριν εμφανιστεί ο Αλέξης. Τώρα που εμφανίστηκε ο Αλέξης, πήγαν όλοι προς τα εκεί.
1: Όταν τα λέγανε αυτά στο Πασόκ, λέγανε ακόμα τα συνθήματα του Ανδρέα. Ο Ανδρέας έχει πεθάνει εδώ και 30 χρόνια.
0: Μαζί σου, Ανδρέα, για μια Ελλάδα νέα.
1: Μόνο αυτό δεν είπανε.
0: Εγώ πάντα σου λέω, έρχεται στο μυαλό μου την φωτογραφία του Ανδρέα που έχει ο Κούτρας.
1: Ναι.
0: Πριν έρθουν και οι άλλες εκπομπές μέσα, πριν 2 χρόνια την είχε, όταν είμαστε τρεις και ο Κούκκος μέσα, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Φυτικό, η φουνταριστή, ο Κούκκος.
1: Τέλος. Τέλος, αυτή.
0: Τέλος. Είμαστε μια αιθουσάρα και παίζαμε μπάλα μόνοι μας. Και είχε πίσω τον Ανδρέα Παπανδρέου από το 1974, με το σγουρό, το μαλλί, το πουκάμισο.
1: 3 του Σεπτέμβρη να περνάς.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Και έγραφα πάνω. Τι άλλο θέλετε να κάνω, ρε Μπιπ, να αναστηθώ? Είδα εδώ ένα μήνυμα, στείλε χαιρετισμούς.
1: Πω, κάτσε, πρέπει να κάνω εγώ τώρα ανανέωση στα μηνύματα. Σε ποιον να στείλω χαιρετισμούς?
0: Άστο τώρα. Γεια σου, αγαπημένη Μανιάνα. Καλησπέρα, αγαπημένη μου. Θα ανεχθείτε, ελπίζω, την παραξενιά μου και απόψε. Σιγά, ρε Μανιάνα, ποια παραξενιά? Ο Δόκτωρ Κέφ έλεγε προηγουμένως κάτι για επίτευξη ευτυχίας. Δεν τον προλαβα, οπότε κάνω τώρα μια παρατήρηση. Ως γνωστό, το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Διαλέγεις όμως τη δυστυχία της αρεσκίας σου. Τα φιλιά μου.
1: Ωραία, Μανιάνα, μας έστειλες. Καλύτερα να κλαις πάνω σε μια Mercedes παρά πάνω σε ένα ποδήλατο.
0: Με τι θεματικλέ. Είπε, έκανε τη διευκρίνηση προφανώς και για το θέμα που λέγαμε και χθες με Ατετοκούμπο, ότι δεν επειδή έχεις λεφτά ή επιτυχία, έχεις εξασφαλισμένη την χαρά και την ευδαιμονία.
1: Τίποτα δεν έχεις εξασφαλίσει. Να αγοράσεις κάποια υλικά πράγματα μπορείς μόνο.
0: Αυτό. Δηλαδή είπαμε. Και η κατάθλιψη και όλα αυτά τα ψυχολογικά δεν ξεχωρίζουν. Είσαι νέος, νέα, ηλικιωμένος, πλούσιος, φτωχός, μορφωμένος, αμόρφωτος, ζεις στο κέντρο, ζεις στην περιφέρεια. Δεν βλέπει τίποτα. Έρχεται και σου παίρνει το κεφάλι, τέλος. Και λες ο άντρες, είμαχα εγώ τα λεφτά του τώρα και την επιτυχία σου το άρα το. Νο! Δεν είναι έτσι.
1: Θεωρητικά το έχουν πολύ έτσι στο μυαλό τους. Πρακτικά δεν είναι έτσι.
0: Γεια σου Νίκο Γερασί μου. Γεια σου Τσαμό και όλα τα παιδιά εκεί. Καλές δροσιές. Να είσαι καλά Νικόλα, την είναι αυτοδικηγόρος.
1: Όλα φάλασα.
0: Έτσι. Γεια σου Στέλλα, καλή μου παρέα, σας στέλνω την καλησπέρα μου, τη δροσερή, έγινα με αγάπη. Άρη Στέλλα, εγινάρα. Είναι το μέρος που πάνε οι περισσότεροι πυριώτες. Εκεί έγινα, μετά από όρο.
1: Γιατί πρώτα στην Αίγινα.
0: Στα νησιά, είναι πρώτη.
1: Ναι, γιατί πάρε.
0: Και Σαλαμίνα είναι στο χάρτη, ναι. Σαλαμίνα, έγινα από όρο, Ίδρα, Σπέτσες. Και καταλήγει το φλάνι στο πρωτοχέλι. Πιάνει και μια Ερμιώνη, κάποια δρομολογία. Μετά την Ίδρα, Ερμιώνη και μετά Σπέτσες.
1: Τώρα που λες το
0: Άργος Αρονικός.
1: Πόσα χρόνια είναι το φλάνι στην Ελλάδα? Επανάσταση το θυμάμαι πιτσιρικά όταν πρώτο εμφανίστηκε.
0: Τα είχε φέρει ο Λιβανός, ο Άιμνηστος.
1: Ναι.
0: Τα κίτρινα αυτά που ήταν ποταμόπλια. Τα ήταν στα ποτάμια, οι Ρώσοι. Και το χαμός μου, δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Το δεκαετία του 70.
1: Νομίζω 80. Νομίζω 80. Δεν παίρνω όρκο.
0: Νομίζω το 70. Κάνα δάτσα από εδώ, τώρα Google, αρέσει να το βρεις. Γιάννης, εσύ είσαι προηγούμενος, ρε. Και να γίνεις ηγούμενος πρέπει να σε πατ-πατ ο προηγούμενος. Γιάννη. Γύροντα, μιλάς με γρίφους. Μινά, μην πειράζει συναδέλφους. Είπα να πάρω δύο πιτόγυρα, λέει, μετά το μπάνιο και έχω σκάσει με το ένα και 3,70 ο ένας, όχι 5 που λένε μερικοί, ο άλλος ορολογάς.
1: Α, μην το λες, αρέ, υπάρχουν και κάποιοι που το πουλάνε 5 και 5 κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι de facto ότι δεν θα βρεις κάτω από 5 σουβλάκι, αλλά με ένα δεν χορταίνεις.
0: Εξαρτάται.
1: Τι εξαρτάται?
0: Το σουβλάκι. Περίμενε.
1: Δεν λέω γίγας.
0: Σουβλάκι πίτα.
1: Ναι, πίτα.
0: Γιατί σουβλάκι είναι το καλαμάκι. Είναι το Θεσσαλονικής, δεν είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Άγγελος λέει: γεια σας παιδιά, έχουμε τα αλκοτέστ και τα μπλόκα, έχουμε τις κάμερες. Μπας και πάμε λίγο πιο πάνω από το όριο. Τώρα μας βάζουν και πρόστιμα, περπατάμε στην παραλία του Σχοινιά επειδή φυσάει.
1: Για λόγους ασφαλείας. Φαντάζομαι, δεν το ξέρω.
0: Δηλαδή, αν φυσάει συνέχεια μια εβδομάδα ή περισσότερο, τι θα γίνει, λέει. Καλή συνέχεια, Άγγελος. Βρε, Άγγελε μου. Εντάξει, το καταλαβαίνω και αυτά, αλλά δεν είδες. Βγαίνανε τώρα δύο μέρες, λέγανε. Μην κάνετε μπάρμπεκι. Μην είναι αυτό της μέλισσας.
1: Οκ, okay, συμφωνώ σε όλα αυτά. Αλλά εδώ ο άνθρωπος σου λέει περπατάει.
0: Μην κόβετε.
1: Ούτε μπάρμπεκι, ούτε ξυγονοκόλληση, ούτε τίποτα από όλα αυτά.
0: Ναι. Μην φλωμώνετε τις μέλισσες. Με τον καπνό.
1: Με τον καπνό, ναι.
0: Τι άλλο λέγανε, μην κάνετε εργασίες. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά πριόνια αυτά, εκείνα αυτά. Και πιάσανε πέντε. Που κάνουν αυτά τα πράγματα.
1: Γιατί αυτοί οι πέντε και δεν ξέρω πόσοι άλλοι.
0: Από αμέλεια.
1: Σκέφτονται, εντάξει, εγώ προσέχω.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Μην σκέφτονται ότι εγώ είμαι έμπειρος.
1: Έμπειρος, προσέχω, ναι. Ο άλλος που έβαλε φωτιά δεν πρόσεχε. Εγώ θα πάρω μέτρα. Όλα αυτά. Και γίνεται.
0: Ρεγατάκια γέννητοι είσαστε όταν τα έκανα εγώ.
1: Αυτό, έτσι.
0: Από την πολύ σιγουριά.
1: Που όντως μπορεί να είναι.
0: Την πολύ σιγουριά.
1: Να έχει κάνει αυτή τη δουλειά αμέτρητες φορές. Άρα είδες, 100 φορές πάει στάμινα στη βρύση, μια φορά θα σπάσει.
0: Ο Χρήστος λέει, α, παράτα μας με τις ερωτήσεις σου, Μινά. Έπρεπε να πει ηρωίδα, άσπα. Αυτά που λες. Α, δεν σου είπα για το Λοθάνο, ρε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Για την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το σόκερ. Ο Άλεξ το Λοθάνο, τέλος πάντων, λοιπόν, για να καταλάβετε πως έχουν αλλάξει και τα πράγματα στην Αμερική. Στην κλήρωση του Μουντιάλ είπε το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί στο αγόρι χωρίς μαλλί.
1: Στο Τζέφεριν.
0: Ναι, της, ναι. Με το γυαλιστερό. Το ρώτησε, λέει, ο Θούμενος από Άγνοια. Α, όχι, εκεί ήταν ο, συγγνώμη, ήταν αυτοί οι δύο και ήταν και ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο.
1: Προπονητής των ΗΠΑ.
0: Και γύρισε ο Ντόναλτ και το ρώτησε, coach, πιστεύεις ότι μπορούμε να κατακτήσουμε το Μουντιάλ? Και ο Αργεντινός, ο οποίος έχει μπει στην οτροπία, ξέρεις, με την USA και σου ξουμούς, βεβαίως κύριε πρόεδρε, του λέει. Και ξέρετε γιατί? Επειδή είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ω, μου τον έφτιαξε. Δεν θα κοιμήθηκε ο Ντόναλτ εκείνο το βράδυ. Περίμενε. Λοιπόν, ναι. 6 μήνες αργότερα παρουσίασε τα αμερικάνικα γήπεδα ο Αργεντινός. Μια ομάδα, ξέρεις, που έχει και εμπειρία αυτή η ομάδα, έτσι. Οι περισσότεροι έχουν πολύ καλή σε Ευρώπη. Παίζουν στα...
1: Έχει καλή ομάδα.
0: Παίζουν στα μεγάλα πρωταθλήματα. Λοιπόν... Οι Αμερικάνοι δεν σκαμπάζαν, τώρα έχει μπει, που έχουν το γυναικείο που έχει πάρει 5 παγκόσμια, έχουν το κολεγιακό. Σιγά σιγά έχει στραφεί το ενδιαφέρον των Αμερικανών στο άθλημα. Έτσι, το οποίο πήρε και πάλι τεράστια, αν θυμάσαι, όθηση χάρη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 που είχαμε πάει και εμείς, η εθνική μας δηλαδή. Μετά έχουμε το. Και έχει ανέβει στις προτιμήσεις των Αμερικάνων, να ξέρεις. Εγώ δεν το ξέρω, τώρα το διάβασα.
1: Το ποδόσφαιρο. Ούτε εγώ το ξέρω αυτό. Δεν τους είχα ότι θα λατρέψουν το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, να σου πω. Έχω κι άλλα. 10% των Αμερικανών χαρακτηρίζουν το ποδόσφαιρο το αγαπημένο τους άθλημα, τρίτο στις προτιμήσεις. Άκου ρε φίλε. Πίσω από το φούτμπολ, το ράγκμπι δηλαδή. Το μπάσκετ.
1: Και μετά έρχεται το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Πάνω από το μπέιζμπολ και το χόκεϊ.
1: Προσπέρασε το σόκερ.
0: Ναι.
1: Το μπέιζμπολ.
0: Ναι, φίλε.
1: Μπράβο.
0: Μα γι' αυτό το διάβασα, γιατί μου έκανε εντύπωση. Μάλιστα το αμερικανικό πρωτάθλημα που έχουν εκεί είναι το 18ο πιο δυνατό στον κόσμο. Η Αμερικανική Ομοσπονδία έχει εγγεγραμμένες 127 επαγγελματικές ομάδες, 102 ανδρικές, 25 γυναικείες, ενώ οι 18 από τους 50 ποδοσφαιρικούς συλλόγους με τη μεγαλύτερη εμπορική αξία στον πλανήτη ανήκουν στο MLS. Ρε, τι γίνεται, ρε, πού ζούμε, ρε. Τα έχουμε χάσει όλα αυτά.
1: Βέβαια, τώρα εδώ, αν το σκεφτείς πιο ψυχρέμα, Μπέκαμ.
0: Ναι, ήταν μπροστάρης. Πήγε ο Μπέκαμ. Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Μέση και πόσοι άλλοι παίχτες έχουν πάει μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Λοιπόν... Ο Μπέκαμ ήταν από τους πρώτους που πίστεψαν ότι μπορούν να κάνουν πράγματα.
0: Καλά, και Αμερική είχε πάει και ο Πελέ. Έχει πάει και ο Κρόιφ.
1: Και ο Μπέκεμπάουερ, αλλά τότε.
0: Καλά, ναι.
1: Μία που πήγανε, μία που φύγανε.
0: Άκου, φίλε, 17 από τους 26 ποδοσφαιριστές του τωρινού ρόστερ των ΗΠΑ αγωνίζονται στην Ευρώπη και οι 14 στα 5 μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία. Βέβαια, τον περασμένο Μάρτιο παίξανε φιλικά με Βέλγιο και Πορτογαλία και χάσανε. Συνετρίβησαν. 2-5-0-2.
1: Καλά, το 0-2 δεν το λες και στη Ρίγα, αλλά ναι, το 5-2.
0: Αλλά προσγειωθήκαν απότομα.
1: Ναι.
0: Και τους είπε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, που κάνει ένα σχολιασμό. Τι τους είπε, ρε φίλε.
1: Τι τους είπε ο Θεούλης.
0: Δεν φτάνουν για όλους, ρε φίλε.
1: Τι τους είπε ο Θεούλης.
0: Αν δεν το πιστεύατε, αρχίστε να το κάνετε.
1: Ότι θα πατώσουνε ή ότι θα το πάρουνε.
0: Δεν ξέρω, πυθία.

0: Και τώρα στο Major League Soccer, φίλε, λέει ο προηγούμενος πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Αμερικανικής, το επαγγελματικό της ποδόσφαιρο. Αν μας έλεγε το 94 ότι το MLS θα είχε 30 ομάδες με 22 γήπεδα κατασκευασμένα ειδικά για ποδόσφαιρο και μέσο όρο θεατών 20.000, ούτε στα πια τρελά μας όνειρα. Τι έχουν κάνει ρε, να το κάνουν το ποδόσφαιρο
1: άλλη υπονόμα. Ναι, αν δεν υπάρχει χρήμα δεν ασχολούνται.
0: Και σου είπα, οι γυναίκες είναι που δείξαν τον δρόμο, 4 παγκόσμια κύπελα και 5 χρυσά Ολυμπιακούς αγώνες. Πότε άρχισαν και στρέφαν το βλέμμα προς τα εκεί οι Αμερικανοί.
1: Γιατί ερχόντουσαν επιτυχίες.
0: Ναι. 12 εκατομμύρια θεατές προσήλθαν συνολικά στους αγώνες του MLS το 25-26. Ιστορικό ρεκόρ, φίλε. Και έχουν τώρα, ξέρεις τι γίνεται.
1: Για πες μας για να πάμε και στις διαφημίσεις.
0: Ξεπερνάει τα 60 εκατομμύρια. Και όλα τα δυνατά brands, φίλε, αρχίζουν και σειρά να υπογράψουν.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
10: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο. Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Η πυροσβεστική έρευνα το ενδεχόμενο η φωτιά να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γερμανία τα μέσα ενημέρωσης καταγράφουν νέα στοιχεία για νεκρούς από πνιγμούς. Από την Παρασκευή ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 20 σύμφωνα με την Bild. Για πάνω από 10 νεκρούς κάνει λόγο το Spiegel. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα έχουν καταγραφεί από τις 24 Ιουνίου πάνω από 1000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. 11 νεκροί από τη συντριβή μικρού πολιτικού αεροσκάφου στην πόλη Τομπλέν στη βορειοανατολική Γαλλία. Στη Σαουδική Αραβία 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβει. Ιστορική απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει η Άγκυρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Πήγαμε στο δεύτερο. Ποιο δεύτερο? Στο δεύτερο ημίωρο της τελευταίας ώρας της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Βλέπω αυτή τη φωτιά σε διόρυφη μονοκατοικία στην Καλλιθέα, ρε παιδί μου, και σου πιάνει την καρδιά. Εντάξει, δεν υπήρχε τραυματισμός και αυτά, αλλά. Και υλικές ζημιές σε τέτοιο μέγεθος. Δηλαδή.
1: Καίγεται το σπίτι σου.
0: Τελείως. Που λένε όλοι, αχ, ευτυχώς δεν υπήρχε τραυματίας.
1: Καλά, ναι. Εννοείται ότι ευτυχώς ναι. Δεν υπήρχε τραυματίας.
0: Αυτό εννοείται. Δηλαδή, αυτό είναι ο παρονομαστής. Αλλά ρε φίλε, χάνεις την περιουσία σου. Δηλαδή, το χτύπημα είναι πολύ σκληρό.
1: Δεν ξέρω πόσα κομμάτια από τη ζωή του ανθρώπου είναι εκεί μέσα.
0: Τίποτα, ρε φίλε, εντάξει. Είπαμε, η ζωή είναι πάνω απ' όλα. Αλλά σκέψου και τον άνθρωπο που χάνει την περιουσία του. Το σπίτι του.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Πράγματά του, τις αναμνήσεις του.
1: Τη μισή του ζωή ίσως και παραπάνω.
0: Πώς θα το φτιάξει αυτό, Πιαλνέκη?
1: Δεν είναι απλά.
0: Συγγνώμη, σας ψυχοπλακώσαμε και είστε και την κίνηση, αλλά.
1: Ναι, και δεν έχουμε διάθεση
0: να πάρουμε. Το offside του Ιράν να σχολιάσετε. Ήταν ή όχι, λέει ο Κώστας ο Βίτα. Βγήκε ο.
1: Ποιος ο Βαρούχας? Αν νόμιζε ότι βγήκε ο Βαρούχας και το σχολίασε.
0: Όχι.
1: Ο πρόεδρος.
0: Όχι.
1: Μου φάνηκε ότι δεν ήταν. Τώρα διαβάζω αναλύσεις για ποιο λόγο ήταν offside.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. Εγώ έτσι όπως το λέω δεν είναι. Αλλά οκ. Okay.
0: Επειδή είναι πεζοταρεμή.
1: Όχι.
0: Να το διευκρινίσουμε αυτό, φίλε, γιατί εντάξει, μπορεί ο άλλος να πει ό,τι θέλει.

0: Λοιπόν, αυτό Κώστα Β είπε ο Ταρέμι ότι θέλουν να μας αποκλείσουν. Τέλος.
1: Ναι, ο Ταρέμι ήταν ξεκάθαρος. Πέρασαν και τόσα οι Ιρανοί για να μπουν, όποιοι μπήκαν.
0: Όχι, μένανε στον Καναδά. Και κατεβαίνανε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παίξουν και τους κάνανε κάποιοι ξεκάποιοι στη ζωή πατίνι μέχρι να
1: πέρα. Και στον Ταρέμι σε μια μέρα.
0: Με τον βοηθό προπονητή. Αυτοί οι δύο είχαν πρόβλημα. Γεια σου, ρε Κλέρι. Πού είσαι, ρε Κλέρι. Καλησπέρα από την όμορφη Πειραϊκή. Γεια σου, Κλέρι μου, να είσαι καλά.
1: Ωραία η Πειραϊκή. Πανέμορφη, όχι ωραία, πανέμορφη.
0: Για τη Πειραϊκή.
1: Κοιμάται ο Στέλιος ο Μπεκρής.
0: Πάρε φιλελεύθερο, συγγνώμη ρε Μινά, είπες πως τα γήπεδα των ΗΠΑ είναι ειδικά σχεδιασμένα για το κλασικό ποδόσφαιρο. Είχα την εντύπωση πως χρησιμοποιούσαν γήπεδα που είχαν ήδη για ράγκμπι. Όχι φίλε, αυτό είναι το εντυπωσιακό.
1: Έχουν χτίσει από ό,τι κατάλαβα 22 γήπεδα αποκλειστικά για ποδόσφαιρο. Γι' αυτό που λέμε εμείς ποδόσφαιρο. Ναι. Και αυτοί που το λένε σόκερ.
0: Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Και έχουν και επαγγελματικές ομάδες.
1: Έχουν ρίξει χρήμα. Έχουν ρίξει χρήμα πάνω στο
0: ποδόσφαιρο. Αλλά παίρνουν και χρήμα. Έχει γίνει το τρίτο πιο δημοφιλές άθλημα στις ΗΠΑ.
1: Δεν θα έριχνα
0: μετά το ράγκμπι, που αυτοί λένε φούτμπολ, και το.
1: Το American football, το NBA. Ναι. Δεν θα έριχναν χρήμα αν δεν υπήρχε περίπτωση να το πάρουν πίσω. Αν δεν έβλεπαν προοπτική να έχουν έσοδα.
0: Φίλε, ξέρεις τι νέα έσοδα έχουν με τις καινούριες καινοτομίες. Θα μου πεις καινούργια και καινοτομία, τι είναι παλιά καινοτομία. Με τις καινοτομίες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Αυτά τα cooling break, ξέρεις πόσα λεφτά τους βγάζουνε.
1: Έξτρα διαφημίσεις.
0: Που ήταν Sony και καλά ότι το κάνουν για την προστασία των παιχτών.
1: Τους αγαπήσανε ξαφνικά.
0: Την υγεία τους.
1: Τους βάζουν να παίζουν μέρα μεσημέρι, αλλά τους αγαπήσανε τους παιχτές.
0: Καλά, αυτό το κάνουν και στο Μεξικό.
1: Ναι, εγώ γιατί σου πω ότι δεν το κάνουν αλλού. Μην μου λες όμως ότι τους βάζεις να παίζεις μέρα μεσημέρι, αλλά θα κάνω και ένα cooling break που είναι ανεμορφωμένοι για να τους ξεκουράσω.
0: Είναι δεδομένο, έτσι. Πρώτο ημίχρονο και δεύτερο. 22 και 67.
1: Στο μέσο, κάθε μισό.
0: Και ο Βαρούχα στο 67 το λεπτό.
1: Ο πρόεδρος.
0: Ο πρόεδρος, αγαπημένος. Λοιπόν, ακόμα που λένε για τους παίχτες και όλα αυτά, το πρώτο cooling break που στο γήπεδο στάδιο Αζντέκα είχε ιδανικές θερμοκρασίες για το ποδόσφαιρο, 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Με υγρασία.
0: Δεν λέει. Ακόμα και στον αγώνα Γαλλία σειρά που σταμάτησε, θυμάσαι, λόγω σφοδρής καταιγίδας για 2 ώρες, δεν το χάσαν τα 2 cooling break.
1: Είσαι τρελός που θα χάσει ένα cooling break.
0: Άκου να δεις τώρα. Το Fox έχει δαπανίσει 85 εκατομμύρια δολάρια για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Πουλάει διαφημιστικά πακέτα διάρκειας 30 δευτερολέπτων, 200.000 δολάρια. Στους ομίλους, τα παιχνίδια που γίνονται στους ομίλους. Και αυτό ανεβαίνει.
1: Φαντάζομαι τα νοκάουτ τι έχει να γίνει.
0: Και πιο ακριβά των Ηνωμένων Πολιτειών. 750.000 δολάρια. Τα 30 δεύτερα, όταν παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μα δεν χαζεί, τα πάρουν. Λοιπόν, με χώρο για 4 διαφημίσεις σε κάθε τρίλεπτο διάλειμμα του cooling break. Λοιπόν, προκύπτουν 8 διαφημίσεις ανά αγώνα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και 832 σε ολόκληρη τη διοργάνωση. 832 διαφημίσεις από τα cooling break. Με βάση αυτό, το συνολικά έσοδο του Fox, είπαμε, έχει δώσει 85 εκατομμύρια.
1: Ναι, 85 εκατομμύρια.
0: Τα συνολικά έσοδα θα ξεπεράσουν 400 εκατομμύρια δολάρια.
1: Σχεδόν 4 φορές πάνω.
0: Μάλιστα. Και εκεί που έζονται στο Τάλιρο είναι στοιχηματικές.
1: Καλά, στοιχηματικές, πάρτι κάνουνε.
0: Στο Μουντιάλ, για τους Αμερικάνους, θα σου πω, στο Μουντιάλ του Κατάρ το 22, μόνο οι Αμερικάνοι έπαιξαν 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο ποδόσφαιρο, οι Αμερικάνοι. Η προβλέψη για το 26 το αυτό είναι 3,3 δις. Οι Αμερικάνοι.
1: Εντάξει, είναι και στη χώρα τους τώρα. Αυτό. Ναι, παίζει ρόλο και αυτό.
0: Και παγκοσμίως στο στοίχημα θα παιχτούν 50 δις δολάρια. Ενώ 4 χρόνια πριν ήταν 35 δις. Αν ήμουν πλούσιος, αν ήμουν πλούσιος, καράβο κύρις, βασιλιάς, ταξιδευτής. Θυμάσαι, Ανδράδης. Όσα και εσύ, και εσύ, και εσύ ονειρευτείς. Τίποτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν το δρόμο πάλι. Δεν παίζονται, ρε φίλε, στο μάρκετινγκ οι τύποι. Δεν παίζονται, είναι στο αίμα τους.
1: Ξέρουν να απογειώσουν ένα προϊόν. Ναι, ξεκάθαρα, να απογειώσουν ένα...
0: Οτιδήποτε.
1: Ένα γεγονός.
0: Γεγονός, άνθρωπο.
1: Ναι, να τα κάνουν με τρόπο που ούτε καν διανοούμαστε.
0: Ναι.
1: Όταν έφτασε λοιπόν το ποδόσφαιρο να είναι τρίτο άθλημα σε δημοφιλία στις ΗΠΑ και έχει αυτά τα έσοδα. Τελεία παύλα.
0: Πίστευε κανένα. Α, στο 94 το παγκόσμιο του κοροϊδεύαν του Αμερικάνου. Λέει αυτοί ρε, οι φίλοι αυτοί πάνε στο γήπεδο και μόλις περνάει η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι πανηγυρίζουν γκολ. Όπως το ράγκμπι που είναι μεταξύ των δύο δοκαριών. Νομίζουν ότι είναι γκολ. Δημήτρης Παπαδόπουλος, γι' αυτό το ασφαλίζουμε. Αναμνήσεις, όχι.
1: Τα υπόλοιπα. Εντάξει, φαντάζομαι για τα σπίτια λέει.
0: Τα υπόλοιπα. Ναι, καλά αυτό τώρα. Παιδιά, ναι, η ασφάλιση είναι το παν.
1: Συμφωνώ, αλλά και πάλι. Να πάρεις χρήμα να αγοράσεις καινούριο. Εγώ σου λέω να πάρεις τόσα χρήματα που θα αγοράσεις καινούριο. Όταν είναι ένα σπίτι που έχει περάσει τη μισή σου ζωή εκεί μέσα.
0: Αν βλέπεις τώρα σου λέει διόρροφα, με τα παλιά στην Καλυθέα. Και έχουν μεγαλώσει γενιές.
1: Γενιές και γενιές, ακριβώς. Δεν ξέρεις από πότε αυτή μια οικογένεια είναι εκεί.
0: Χρήστος λέει από κάποια ηλικία και μετά τα hydration breaks γίνονται caturation breaks. Λέει μια χαρά είναι. Πού κουλάει αυτό. Α, τα cooling breaks. Είσαι αλήτης, μεγάλος. Ο Άρης λέει διάβασα πριν για την παρέτηση της Τζάκρη και με πιάσαν τα γέλια. Μα βγήκε ο Στεφ και είπε ότι δεν παρετήθηκε, εμείς τη διώξαμε. Γίνεται χαμός στο κόμμα του Δημοκράτες, του Στεφ Κασέλ.
1: Το οποίο είναι.
0: Πιάσαν τα γέλια να θυμήθηκα την εικόνα της με την Κωνσταντοπούλου να φωνάζουν βοήθεια δεμένες στα κάγκελα της ΕΡΤ. Δεν φωνάζαν βοήθεια. Διαμαρτυρόντουσαν.
1: Για το κλείσιμο της ΕΡΤ.
0: Για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Ναι, έχουμε εξελίξεις. Βγήκε ο Κασέλ και
1: ο
0: λέει.
1: Ο Κασέλ τι στις δημοσκοπήσεις που πάει.
0: Εγώ ζήτησα από την Τζακ. Είσαι μεγάλος αλήτης κι εσύ. Εγώ ζήτησα από την Τζακ να παρετηθεί.
1: Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με έκανες εσύ, θες να μου πεις πόσο έχει.
0: Το ξέρω, στα υπόλοιπα είναι.
1: Στα υπόλοιπα.
0: Και δηλώνει ότι πλέον οι δημοκράτες κινούνται στο κέντρο, στο φιλελεύθερο κέντρο. Άκου τώρα, βγήκε η Τζάκρη και είπε γιατί είχε καλέσει τον Άδωνη Γεωργιάδη σε αυτά τα podcast που κάνει. Και του λέει δεν μας ρώτησες, πω τι φαίνεις, πας δεξιά, τι κάνεις. Του είπε Τζάκρη.
1: Ναι, που φόρεξε τον...
0: Τον Άδωνη.
1: Τον Άδωνη, ναι.
0: Τα σπάσανε.
1: Ναι. Άνοιγμα.
0: Ναι. Παρετήθηκε. Λύση όλα. Υπάρχει ένα όριο, είπε η Τζάκρη. Και παρετήθηκε. Και λέει ο Κασέλ δεν παρετήθηκε. Εγώ την έδιωξα.
1: Αλλά εντάξει. Ο ένας λέει έτσι, ο άλλος αλλιώς.
0: Με συγχωρείς, δηλαδή πιστεύεις τώρα ότι δεν πάμε για εκλογές. Εγώ τη ζήτησα να παρετηθεί. Δεν είπε την έδιωξα. Δεν χρησιμοποιεί τέτοιες επιθετικές εκφράσεις ο Στεφ Κασέλ.
1: Εγώ είμαι σίγουρος ότι πάμε για εκλογές.
0: Θέλει να τη τρελεί.
1: 100-0.
0: Μέχρι στον Τρακουσέλη έδωσε συνέντευξη ο Κυριάκος. Ωραία συνέντευξη, αλλά θα πω.
1: Διαφορετική συνέντευξη, ναι.
0: Αυτό. Έχει ανοιχτεί. Ναι.
1: Εδώ μπαίνουν στα TikTok και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τραβήξουν πιτσιρικαρία.
0: Έφηβους. Πώς θα πείσετε τη νέα γενιά πάει ψηφίσει, μπορεί να μου το πείτε αυτό. Με το TikTok. Γιατί ανεβάζετε εσείς ένα στο TikTok, οι πολιτικοί, και υπάρχουν 100 από πίσω που σας βγάζουν διάφορα στη φορά. Και η νεολαία που αντιδράει, τι νομίζετε, θα πιστέψει εσάς ή αυτούς που σας κατηγορούν.
1: Εντάξει, έχεις τουλάχιστον τη δυνατότητα να το ψάξεις. Τι από όλα όσα βλέπεις είναι αλήθεια.
0: Ποιος θα ψάξει.
1: Εντάξει, δεν το
0: λέω. Όλα έτοιμα.
1: Δεν το παίρνεις αμάστο.
0: Εσύ.
1: Πολλοί κόσμος.

0: Γεια σου ρε Μιχάλη, έχεις δίκιο ρε Μιχάλη. Δεν ήταν η Τζάκ στα κάγκελα, ήταν η Ραχίλ Μακρύ. Άντε ρε Άρη, μας πήρες το λαιμό σου. Μιχάλη, έτσι ήταν, η Ραχίλ Μακρύ είναι.
1: Μόνο τη ζωή Κωνσταντοπούλη θυμάμαι εγώ, για να είμαι ειλικρινής.
0: Παιχταρά μου! Καλησπέρα σε όλη την παρέα στις Πέτσες που μας ακούει εκεί στο Καϊκί. Ακούμε μηνά λέει τώρα, τέλος για σήμερα. Κολυμπήσανε, φάγανε, ήπιανε, διασκεδάσανε. Να είστε καλά. Να είστε καλά στο Λαγούδι, στο γιατρό της καρδιάς μας.
1: Αχρίαστος να είναι.
0: Το Σωτήρι τον Πλαστήρα. Γεια σου ρε γιατράρα. Στην ουρανία τη σύζυγο, φανία του σύζυγο. Και στον Άρη. Έχουνε το δικό τους αρήκι. Ξέρω, δεν μπορώ να πω επίθετο. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά. Να είστε καλά.
1: Περνάτε υπέροχα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Δεν ξέρω πιο πιθανό.
1: Ναι. Δηλαδή αποκλείεται αυτή η ένταση που υπάρχει. Η επικοινωνιακή σου λέω. Να κρατήσει μέχρι την άλλη. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται.
0: Έχουν ανέβει από νωρίς σε.
1: Πολύ οι τόνοι. Και άγρια. Και άγρια. Ορίστε. Νέα Δημοκρατία κλείδωσαν 11 νέα πρόσωπα για τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Ανάμεσά του Βυσκαδουράκη, ο ηθοποιός. Και ο Σκουλός, ο φωτογράφος. Γιάννα Τζίκα. Ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, είπαμε. Η Πορφιλένια Κανελοπούλου. Και αλλεπάλληλες επαφές Κυρανάκη, ώστε να γίνουν ανακοινώσεις περίπου 50 ονομάτων εντός του Ιουλίου.
0: Εντός του Ιουλίου, 50 ονομάτων. Και θα πάμε την άνοιξη.
1: Ναι.
0: Ποτέ.
1: Πες τα ρε, να μην τα λέω εγώ να με λένε ότι είμαι περίεργος.
0: Καλά, και εγώ περίεργος είμαι, αλλά σου λέω έχω ανθρώπους.
1: Εγώ δεν θέλω να είμαι περίεργος.
0: Όλοι είμαστε.
1: Η καθηγήτρια, τι διαβάζει το γυαλί Δήμητρα Σταματίου. Τι μας βαθμολογείς. Και έχουμε και τη μάχη που φουντώνει, φίλε, για τον πρώτο σκόρερ, ε. 6 γκολ ο Μέση. Έχει σπάσει το ρεκόρ του πρώτου σκόρερ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου συνολικά.
0: Στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου, ναι. Ξεπέρασε τον Κλόζε.
1: Είχε 16 ο Κλόζε.
0: 16, ναι, και τώρα έχει 19 ο Μέση.
1: Και συνεχίζει.
0: Αλλά είναι και ο Μπαπέ.
1: Που λογικά και έχουν από 4 Χάλαντε, Μπαπέ, Ντεμπελέ και Βινίσιους.
0: Ο Μπαπέ νομίζω θα τα σαρώσει όλα. Όχι,
1: έβαλε χατρίκ.
0: Ναι, όχι απαραίτητα φέτος.
1: Σκέψου, ο μικρός έχει πάρει ένα παγκόσμιο κύπελο. Και μετά χάσει τον τελικό από την Αργεντινή. Στο περασμένο. Τα έχει δύο.
0: Τι τελικό ήταν αυτό.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η ιστορία του χρωστούσε του Μέση.
0: Δεν ξέρω αν χρωστούσε κάτι η ιστορία, αλλά ήταν τελικό να τον θυμάσαι.
1: Το τέταρτο το τελευταίο που απέκουσε ο Μαρτίνες με το πόδι.
0: Ο Ελκαμπίτη το έβαλε πάντως. Και γέλαγε ο κουμπάρος.
1: Ο Ελκαμπί! Εννοείς τον ημιτελικό.
0: Τι ρε πάνε, στο Καραϊσκάκι με την Αστον Βίλα.
1: Τον πλάσαρε ο Ελκαμπί, ε.
0: Και όταν μέτρησε γιατί το είχαν σηκώσει offside, γελούσε ο κουμπάρος. Θυμάσαι.
1: Το κουμπάρο δεν το θυμάμαι πια. Πάμε, Sky 100,3 με το ρυθμό.

0: Το Αλγερία-Αυστρία το είδες.
1: Βέβαια.
0: Το Αλγερία-Αυστρία.
1: Όχι, δεν έχω δει τίποτα.
0: 3-3.
1: Έχω δει Βραζιλία.
0: 3-3 το Αλγερία-Αυστρία.
1: Ναι.
0: Με δύο γκολ στις καθυστερήσεις.
1: Α, τάδα, τον buzzer beater.
0: Τον buzzer beater.
1: Τάδα στα στιγμιότυπα.
0: Ναι. Λοιπόν. Μετά το 3-2.
1: Πώς ήταν αυτός.
0: Μετά το 3-2, η Αυστρία έμενε εκτός και η Αλγερία είχε πιο δύσκολο αντίπαλο. Το 3-3 της βόλεψε και τους δύο.
1: Δεν θέλω τέτοια.
0: No.
1: Δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω, επειδή το έχεις παίξει εσύ χι δηλαδή.
0: Δεν το ακούμπησα. Δεν το ακούμπησα στοιχηματικά. Απλά λέω ότι με το 3-2 οι Αυστριακοί έμεναν έξω και οι Αλγερινοί είχαν πιο δύσκολο αντίπαλο και με το 3-3 χαμογέλασαν και δύο.
1: Όπως λέει και ο Βουλαρίνος, διαχωρίζω τη θέση μου. Εντάξει, να σου πω
0: και όπως λέει και ο Κυριάκος Θωμαίδης, η εκπομπή δεν υιοθετεί.
1: Δεν υιοθετεί, ναι. Εντάξει, άμα συμφέρει, ξέρω εγώ.
0: Σουηδία-Δανία, 2-2, για να μην είναι έξω Ιταλία. Το θυμάσαι στο γύρο 4.
1: Ναι. Μόνο και σε άλλο παγκόσμιο δεν είχε γίνει.
0: Σε παγκόσμιο το 82, Δυτική Γερμανία-Αυστρία, 1-0 για να μείνουν έξω οι Αλγερινοί.
1: Και μείνανε.
0: Και μείνανε.
1: Είχαν βάλει τον γκολ οι Γερμανοί και μετά είχαν πάει η μισή από την πλευρά του οι άλλοι.
0: Και
1: πέταγε όλα στην μπάρα στον άλλον. Διακομόδηση του ποδοσφαίρου.
0: Η ντροπή τη Χιχών ήταν αυτή η αναμέτρηση.
1: Το θυμάσαι. Πηγαίνανε εκεί, μπουμ, του πετάγανε την μπάλα. Κάναμε άλλη πασίτσα μεταξύ του, μπουμ, του ξαναπετάγανε την μπάλα.
0: Και είχαν βγάλει οι Ισπανοί φίλαθλοι και οι Αλγερινοί.

0: χαρτονομίσματα και τα κουνάγανε. Δεν ίδρωσε ταυτή του.
1: Γιατί συνέφερε και του δύο.
0: Ακριβώς.
1: Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Ο ηθοποιός ταξιάρχης Χάνος σου λέει κάτι.
0: Όχι,
1: Χάνος.
0: Όχι. Χάνος μόνο.
1: Όχι, δεν υπάρχει πίθη το Χάνος.
0: Όχι, δεν είπα δεν υπάρχει. Ο μόνος που ξέρω ήταν ο Παπαγιανόπουλος στην ταινία.
1: Ταξιάρχης Χάνος λέει. Ο αγαπημένος μου προορισμός για πάντα. Το ησυχαστήριο του ηθοποιού στο Πύλιο. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Αυτό. Φίλε, έχουν βγει τόσα σίριαλ τα οποία επιδοτεί ο Εκομέ.
0: Ναι.
1: Φέρνουν λεφτά παπακέτα τα ευρωπαϊκά και φτιάχνουν σίρια και καλά κάνουν να υπάρχουν δουλειές.
0: Στον δρόμο που χάραξε το Πασόκ.
1: Ναι, να υπάρχουν και δουλειές. Αλλά έχουν βγει τόσοι ηθοποιοί που δεν τους ξέρω, φίλε, χάσει την μπάλα. Όχι το με, κατάλαβες δηλαδή.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι άξιοι ηθοποιοί, ναι. Δεν είναι όλοι. Άξιοι ηθοποιοί, πάντα νέες γενιές. Α, δεν τους ξέρω, ρε φίλε.
0: Λογικό είναι.
1: Βλέπω συνεντεύξεις εκεί, αυτό ποιος είναι, ποια είναι αυτή.
0: Κάνουν επιτυχία σε κάποιο σύριαλ.
1: Ναι, δεν βλέπω σύριαλ.
0: Δεν τα βλέπω. Και εγώ δεν. Θα κάτσω να δω, κάπου θα τύχει δουλειά, θα χάσω κάποια επεισόδια, μετά βαριέμαι να κάτσω.
1: Δεν μπορώ να δω ταινία στην τηλεόραση. Γιατί τώρα όλοι έχουμε μάθει τις πλατφόρμες που αρχίζει την ταινία. Τη σταματώσω όποτε θες.
0: Δεν μπορώ να σταματήσω την ταινία. Γι' αυτό δεν βλέπω και σειρές, γιατί θα κολλήσω και θα ξενυχτήσω. Ναι, ναι, δεν μπορώ.
1: Όχι, φίλε, με πιάνει νύστα. Βολιώνω. Δηλαδή, για να δω μια ταινία σερή το βράδυ, πρέπει να πιέσω τόσο πολύ τον εαυτό μου που μετά θα με πιάσει υπερένταση και δεν θα κοιμηθώ ποτέ. Οπότε τα αφήνω. Μόλις αρχίζω και νηστάω, μπουπ. Σε τάμπλετ πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Σε τάμπλετ, σαν βιβλίο. Μοναχικό τύπο, τι να κάνω. Refrigerator.
0: Φτωχός και μόνος καμπόι.
1: Δεν μπορώ αυτό που λένε να μαζευτούμε να δούμε όλοι μαζί ταινία. Δεν το έχω καταλάβει ποτέ.
0: Ούτε αγώνα δεν μπορώ. Που λένε να μαζευτούμε οι φίλοι να δούμε και τέτοια.
1: Άξι, αλλά αυτό ταινία.
0: Πολύ σπάνια.
1: Καταρχάς δεν υπάρχει περίπτωση να δουν ταινία που αρέσει σε μένα.
0: Γιατί?
1: Ε?
0: Γιατί τι βλέπεις εσύ?
1: Εγώ βλέπω
0: Μαχογιαννόπουλο.
1: Δράσεις και τέτοια.
0: Α.
1: Αρέσουν. Ιστορικά.
0: Οι άλλοι τι βλέπουν, Αγγελόπουλο.
1: Ιστορικά. Όχι κάτι πιο soft. Πιο...
0: Μάλιστα.
1: Να μου αρέσουν τα ιστορικά. Τρελαίνομαι. Και δράσεις για να ξεχνιέμαι. Εγώ δεν θέλω να ψυχαγωγηθώ.
0: Τι θες?
1: Αγωγή της ψυχής. Αντώνη, εγώ θέλω να διασκεδάσω. Αυτό.
0: Ό,τι έχεις ανάγκη.
1: Ναι, αυτό. Δεν θα δω μια ταινία για να ψυχαγωγηθώ. Να ψυχοπλακωθώ. Θέλω να διασκεδάσω. Ούτε μου αρέσουν και οι έξτρεμ, δηλαδή οι πειρατές της Καραϊβικής. Ο Κουμπάρος μου τρελαινόταν. Τα έχει δει 10 φορές. Στον κινηματογράφο και άλλες 10 στις πλατφόρμες.
0: Εντάξει, ωραίο είναι.
1: Ο Θαναϊλέξης.
0: Όχι να το δω.
1: Δεν μπορώ να το δω. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Δεν είμαι τον αυτά. Έχω ένα δικό μου στο μυαλό μου αυτό. Ό,τι μου αρέσει, ότι με ευχαριστεί. Δεν μπορώ να αρχίσω να λέω μια ταινία δράση και να είμαι ξενερός. Μπα, το κλείνω. Γεια σας.
0: Αλλά Σιντιρέλα, αυτό... μάν σου άρεσε.
1: Ναι, ρε. Πού το θυμήθηκες αυτό.
0: Γιατί είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Ναι, με τον Μποξέρ.
1: Παλιό, ρε.
0: Πολύ παλιό, αλλά είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες.
1: Θα πρέπει να είναι 2003.
0: Πολύ, πολύ παλιό. Εύκολα τα ξανάβλεπα.
1: Αυτά μου αρέσουν και μου αρέσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Που είναι, συγγνώμη,
1: οι βιογραφίες.
0: Ναι.
1: Ναι. Οι βιογραφίες. Αθλητών αυτά.
0: Ναι, μ' αρέσει και μου και εμένα.
1: Τι περνάνε, δυσκολίες.
0: Είδα του Πέτροβιτς του Άιμνης του πρόσφατα. Αποτυχία. Αποτυχία, αποτυχία.
1: Αυτό δεν το έχω δει.
0: Αποτυχία του Πέτροβιτς ήταν μια αποτυχία.
1: Αυτό δεν το έχω δει. Αλλά μ' αρέσουν, ρε παιδί μου.
0: Και εμένα μ' αρέσουν.
1: Είδα του Ναδάλ τελευταία.
0: Του Φίγκο είχα δει. Το πώς έφυγε από την Μπάρτσα και πήγε στη Ρεάλ.
1: Του πετάξαν την κούρουνα κεφαλή στο γήπεδο.
0: Αυτό το θυμάμαι από τον αγώνα. Και ένα μπουκάλι ουίσκι νομίζω του είχαν πετάξει και
1: με τον αγώνα. Ναδάλ. Εδώ στο Μαραντόνα είχαν πετάξει παγωτιές μια μαλαματίνα, ρε. Το θυμάσαι το κόρνερ. Άμα δεν σου πετάξουν μαλαματίνα στο κόρνερ, δεν βαφτιζόσουν στην Τούμπα.
0: Μαλαματίνα. Τούμπα, ρε. Τσίνα μαλαματίνα.
1: Έχω συνάδελφο και μου λέει ζούσε στην Τούμπα και γεννήθηκε μεγάλωσε. Και λέει τη μέρα που έπαιξε ο ΠΑΟΚ Νάπολη με Μαραντόνα, τα σχολεία, τα δημόσια ήταν κλειστά. Λέω, πλάκα μου κάνεις. Μου λέει, όχι. Είχαμε αργία. Αργία, ρε φίλε. ΠΑΟΚΑΡΑ, ρε. Γεια σας, καλή εβδομάδα.
0: Τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Υπομονή όσους είναι στους δρόμους, κυρίως στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς τη...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
11: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
10: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
11: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Όσο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ασθενοφόρο παρέλαβε και έναν περαστικό, ο οποίος επιχείρησε να βοηθήσει την ηλικιωμένη και υπέστη διάστρεμα στο πόδι. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, ενώ η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών λόγω καύσωνα σε Γερμανία και Γαλλία. Στη Γερμανία τα μέσα ενημέρωσης καταγράφουν νέα στοιχεία για νεκρούς από πνιγμούς. Από την Παρασκευή ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 20 σύμφωνα με την Bild. Για πάνω από 10 νεκρούς κάνει λόγο το Spiegel. Στη χώρα καταγράφηκε νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας με 41,7 βαθμούς στο Βραδεμβούργο. Λόγω του παραδεδαμένου καύσωνα έχουν καταγραφεί φωτιές μικρής έκτασης σε διάφορα κρατήδια, προβλήματα στα τρένα, ζημιές σε αυτοκινητόδρομους, όπου έλειωσε η πίσενο σε σημεία του δικτύου Τραμπ στη Λειψία, προκλήθηκαν θερμικές παραμορφώσεις στις Ράγες. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας αναμένει από αύριο εκτόνωση του καύσωνα, ωστόσο προειδοποιεί για ισχυρές καταιγίδες και πιθανό χαλάζι. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα έχουν καταγραφεί από τις 24 Ιουνίου πάνω από 1000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το αεροσκάφος το οποίο επέβαιναν συνετρίβει στην πόλη Τομπλέν στη βορειοανατολική Γαλλία. Το αεροσκάφος ανήκε σε μια σχολή αλεξιπτωτιστών. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές σκοτώθηκαν στο δυστύχημα. Στη Σαουδική Αραβία 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στον πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο συνετρίβει στο Ρας Τανούρα. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνούνται. Η Αράμκο δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει, ενώ το Ριάντ δεν έχει αφήσει καμία υπόνοια που να υποδηλώνει εχθρική ενέργεια την ώρα που έχουμε νέες ανταλλαγές πληγμάτων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν κατά τη διάρκεια των επόμενων 30 ημερών, διαμήνυσε σήμερα από τη Βαγδάτη ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αραχτσή, τονίζοντας ότι μόλις αρθούν όλα τα εμπόδια θα αποκατασταθεί η θαλάσσια οδός. Διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση ή μονομερής ενέργεια θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης και θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία του στενού. Εν τω μεταξύ, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα κατεγράφει ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της επανάστασης σε αντίπεινα έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Η ιστορική απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η απόφαση που λαμβάνεται σε μια περίοδο έντασης ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ θα πρέπει να εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο. Σε ανακοίνωση του, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει: «Δεν είναι ποτέ πολύ αργά να κάνουμε αυτό που είναι δίκαιο, αποτελεί τόσο ηθικό καθήκον όσο και ιστορικό καθήκον». Στη σύλληψη ενός ατόμου για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Αμμώνης Σοφικού Κορινθίας, προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής έπειτα από τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Πρόκειται για έναν 76χρονο που είχε προβεί σε αυτοσχέδια επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ρεύματος στον υπαίθριο χώρο του σπιτιού του, με αποτέλεσμα την εκδήλωση της φωτιάς. Η πυρκαγιά είναι σε ύφεση. Το ενδεχόμενο η φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει, ερευνά σύμφωνα με πληροφορίες η πυροσβεστική. Από τη φωτιά που έχει τεθεί υπό έλεγχο, ένας άνδρας 41 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα και νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Ελαφρύτερα έχουν τραυματιστεί και νοσηλεύονται άλλα 3 άτομα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πρώτο αγώνα για την φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 τη Νότια Αφρική. Ο Σεμπάστιαν Οζιέ με το Ιώτα ήταν ο μεγάλος νικητής του φετινού Ράλι Ακρόπολης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Τιερί Νεβίλ με Χιουντάι και το βάθρο συμπλήρωσε ο Ιάπωνας Τακαμότο Κατσούτα επίσης με το Ιώτα. Στη βαθμολογία των οδηγών προηγείται ο Βρετανός Εύανς με 158 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση είναι ο Κατσούτα με 151 βαθμούς και στην τρίτη ο Οζιέ με 125. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
14: Καλησπέρα σας.
15: Καλησπέρα.
16: Καλημέρα, καλημέρα.
14: Ήρθε επιτέλους η ώρα, Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
15: Είπατε!
16: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλές δυσμός, δεν γίνεται.
17: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
18: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
19: Από χθες το βράδυ πια το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
20: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
21: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα άγγελα!
22: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
23: 5 χρόνια κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
24: Τα λόγια είναι περιττά, αλήθεια.
25: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
26: Θεωρώ ναι.
27: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
28: Δεν τι ακούμε απόψε.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Sky 100,3 παιδιά στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινάει αυτής αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Δήμητρα Σταματίου και σήμερα στα Dex Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-172-4. Όλοι εσείς θέλω να πιστεύω στην ακρόαση. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 9, διότι ως γνωστόν μετά από αυτήν εδώ την εκπομπή ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.

Δεν λέγαμε, κυρία Σταματίου και αγαπητοί ακροατές, κάτι άλλο πέρα τη ζέστη χθες. Το λέω διότι καλό θα ήταν να είχαμε πιάσει κάποιο άλλο θέμα. Είχαμε για κάποιες ώρες πρόβλημα εδώ στον Sky με τον κλιματισμό. Λοιπόν, και κοντέψαμε να σκάσουμε από τη ζέστη. Ευτυχώς που επιλύθηκε το θέμα του υπηρεσία και είναι όλα ωραία δροσερά εδώ στο νέο το Φάληρο. Δεν είναι εποχές αυτές, παιδιά, να χαλάει έτσι ξαφνικά ο κλιματισμός. Φαντάσου τώρα να βιώναμε και εμείς τις συνθήκες που βιώνουν οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, που δεν είναι και συνηθισμένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες, σε σαραντάρια δηλαδή, να μην έχουμε πουθενά κλιματισμό, τίποτα, ούτε στη δουλειά μας, ούτε στο σπίτι μας, ούτε να υπάρχει κάποιος χώρος στον οποίο να μπορούμε να κατευθυνθούμε και να την βγάλουμε εκεί μέχρι να περάσει όποιος καύσωνας. Φαντάσου την γκρίνια θα άκουγες από το μέσο Έλληνα και τη μέση Ελληνίδα. Δεν υπάρχει. Θα ακούγες απίστευτη γκρίνια. Σας ξαναλέω εδώ, 3-4 ώρες δεν είχαμε κλιματισμό και λιγάκι την ακούσαμε. Και να ο ένας να γκρινιάζει, να ο άλλος να γκρινιάζει, να ο Κυρκυλής να λέει το ένα, να η Σταματίου να λέει το β. Αφήστε τα, αφήστε τα. Καλομαθημένοι είμαστε όλοι, παιδιά. skyradio.gr, περιμένω τα μηνύματα, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας αυτός. Σας αναμένω και στα social media. 24-7 ανοιχτή και εκεί. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Να ξεκινήσω με κάτι ευχάριστο και κάτι που είναι, αν θέλετε, και δικό μας εσωτερικό ζήτημα την σημερινή εκπομπή, τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Να ξεκινήσω με ευχές. Ευχές θερμότατες προς δύο πολύ καλούς μας φίλους και συναδέλφους εδώ στον Sky. Δύο, θα έλεγα, από τα καλύτερα παιδιά του Sky, που με τιμούν και εμένα με τη φιλία τους. Χθες έγιναν γονείς. Μπήκαν και αυτοί σε αυτό το κλαμπ με το καλό, μπράβο τους. Γιάννης Καντέλης, ο πολιτικός μας συντάκτης, και Άρτεμις Μάντη, για χρόνια εδώ στον Sky στο ρεπορτάζ, τα τελευταία χρόνια στην αρχισυνταξία των δελτίων ειδήσεων του τηλεοπτικού Sky. Έφεραν στον κόσμο ένα πανέμορφο αγοράκι. Να σας ζήσει, παιδιά, να τον χαίρεστε τον κούκλο σας, να είναι χαρούμενος, ευτυχισμένος, υγεία να έχει πάνω απ' όλα μικρός. Χαίρομαι πάρα πολύ και για έναν ακόμη λόγο, διότι η Παναθηναϊκή οικογένεια απέκτησε ένα ακόμη μέλος και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Και έχω και εγώ τα κορίτσια μου, τα οποία εννοείται θα ακολουθήσουν τον Παναθηναϊκό το δρόμο. Κάποια στιγμή στα γήπεδα θα βρεθούμε με τις δύο μου τις κόρες να βλέπουμε και τον μπασκετικό και τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Τα υπόλοιπα θα σας τα πω από κοντά. Αυτά είναι τα σημαντικά στη ζωή, παιδιά, και όχι όλα τα άλλα για τα οποία τρογόμαστε κάθε μέρα. Άντε, μπράβο. Αν και υπάρχουν και ειδήσεις στο άκουσμα των οποίων δεν μπορείς απλώς να τις προσπεράσεις, θα πρέπει να κάτσεις και να τις σχολιάσεις, όπως είναι αυτή η ηχηρή πολιτική είδηση με την οποία ολοκληρώνεται μία ακόμη εβδομάδα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αναφέρομαι στην αποχώρηση της Θεοδόρας Τζάκρη, παιδιά, από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, το κόμμα Δημοκράτες. Ναι, υπάρχει αυτό το κόμμα ακόμη, όσοι αναρωτιέστε. Υπάρχει, σκοπεύει ο Στέφανος Κασελάκης να κατέβει στις εκλογές. Καλά, δεν πιστεύω ότι θα φτάσει στις εκλογές αυτό το κόμμα, αν θα μπορούσα να κάνω μια πρόβλεψη. Και θεωρώ βασικά πως αρκετά από αυτά τα κόμματα που εξακολουθούν να υπάρχουν και φυτοζωούν και δεν καταγράφονται καν στις δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό. Ας πούμε, στη δημοσκόπηση της ΔΠΟ στα παραπολιτικά δεν υπάρχει κόμμα Δημοκράτες, δεν υπάρχει κόμμα Νέα Αριστερά. Έχουν εξαϊλωθεί αυτά τα κόμματα. Καλό θα είναι και οι άνθρωποι που τα στελεχώνουν να το καταλάβουν κάποια στιγμή. Τζάμπα τα λεφτά που θα δώσετε, παιδιά, για τον προεκλογικό σας αγώνα, από ό,τι φαίνεται. Κάντε κάτι άλλο, σκεφτείτε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Είτε σε επίπεδο πολιτικής, είτε κάποια άλλη δουλειά. Δηλαδή, δεν είναι και μόνο η πολιτική στη ζωή. Όποιος είναι ικανός, μπορεί και με άλλους τρόπους να βιοποριστεί. Δεν είναι μόνο η πολιτική. Λοιπόν, είδηση βόμβα, παιδιά, είδηση βόμβα. Ποιος ασχολείται, θα πείτε ορισμένοι. Σίγουρα ο Μάνος Βουλαρίνος θα ασχοληθεί αύριο. Θα αφιερώσει αρκετό χρόνο για την αποχώρηση της Θεοδόρας Τζάκρη από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Με μια ανάρτησή της ανακοίνωσε την αποχώρησή της η κυρία Τζάκρη, αφήνοντας εχμές, όπως διαβάζω, στον πρόεδρο του κόμματος και κάνοντας λόγο για μια κινηματική προσπάθεια που εξελίχθηκε σε αρχηγικό κόμμα.
Ναι. Που μάλιστα χωρά στο κάδρο των συνομιλητών του ό,τι πιο ακροδεξιό και ακρονεοφιλελεύθερο έχει γνωρίσει η μεταπολιτευτική Ελλάδα. Αναφέρεται προφανώς στον Άδωνη Γεωργιάδη και σε αυτή τη συνέντευξη που του πήρε ο Στέφανος Κασελάκης, νομίζω αυτή την εβδομάδα. Πάει και κάνει τέτοια happening ο Στέφανος Κασελάκης. Μήπως και μείνει λίγο παραπάνω στην επικαιρότητα, μήπως βρε αδερφέ ασχοληθεί κανείς λίγο παραπάνω μαζί του για τέτοια απελπισία μιλάμε. Έχει βγάλει ανακοίνωση και ο Στέφανος Κασελάκης, έχει πολύ γέλιο ιστορία παιδιά σας λέω, και λέει ότι εγώ ζήτησα από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί και ακούστε το καλύτερο. Λοιπόν, Μάνο Βουλαρίνη, αν ακούς, εδώ έχει πλούσιο υλικό για σένα, για την αυριανή σου εκπομπή. Ο Στέφανος Κασελάκης, παιδιά, δηλώνει ότι πλέον οι δημοκράτες κινούνται στο φιλελεύθερο κέντρο. Φιλελεύθερος κεντρός ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος, συγγνώμη ρε παιδιά, αυτός δεν δήλωνε αριστερός. Σε μια συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου που την είχε παραχωρήσει όταν ακόμη ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε δηλώσει ότι είναι αριστερός. Θα μου πείτε ποιος τον πίστευε. Η απάντηση είναι κανένας σοβαρός άνθρωπος και κανένας ο οποίος έχει τη στοιχειώδη πολιτική αντίληψη. Τέλος πάντων, και επίσημα επήλθε αυτό το πολιτικό διαζύγιο, Κασελάκη ή Τζάκρη. Δεν ξέρω αν το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βάλουν ένα ακόμη αυτογκολ εντάσσοντας στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως τη Θεοδόρα τη Τζάκρη. Θέλω να τους πω πως θα ήταν ένα ωραιότατο δώρο στον Αλέξη Τσίπρα αυτό να το κάνουν, ωραιότατο δώρο, ο οποίος λίγα πράγματα έχει κάνει σωστά σε αυτό το rebranding με το κόμμα Ελλάς. Ένα από αυτά τα λίγα πράγματα είναι το γεγονός ότι ουσιαστικά έβγαλε στη σύνταξη όλα τα παλιά στελέχη και έχει βγάλει στη γύρα, στα τηλεοπτικά τα πάνελ βλέπετε εκπροσωπούν το κόμμα νέα άφθαρτα πρόσωπα, νέοι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με το σημερινό πολιτικό σύστημα, φρέσκα πρόσωπα εκτός του κομματικού σωλήνα και ανθρώπους της αγοράς, είδαμε και επιχειρηματίες να στηρίζουν δημοσίως την νέα αυτή προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, διότι καταλαβαίνει ο κύριος Τσίπρας ότι σε επίπεδο πολιτικής δεν έχει τίποτα να προσφέρει, τα ίδια που έλεγε πριν από 10 χρόνια, τα ίδια λέει και τώρα. Σε επίπεδο επικοινωνίας όμως, σε επίπεδο επικοινωνίας το πάει καλά το πράγμα. Αυτό έχω να πω εγώ. Σε επίπεδο επικοινωνίας, ξαναλέω. Σε επίπεδο πολιτικής, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Θα τα πάρω από τους πλούσιους για να τα δώσω στους φτωχούς. Καλά. Ναι, τα είδαμε όταν κυβερνούσε σε αυτήν εδώ την χώρα. Λες και είμαστε εμείς η Γαλλία, έχουμε τη γαλλική οικονομία εδώ και θα πάει να φορολογήσει τη Λορεάλ να πάρει, ξέρω εγώ, 10 δισεκατομμύρια και θα τα μοιράσει σε εμάς τους φτωχούς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, όποιος θέλει, πιστεύει ό,τι θέλει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Έχει πει και άλλα χειρότερα και τον έχει πιστέψει ο κόσμος στο παρελθόν. Πάντως, όσο διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση σε αυτό το πεδίο, το πεδίο δηλαδή των προεκλογικών παροχών και των εξαγγελιών που εξακολουθούν να γίνονται με όρους 90s, μην πω 80s, να πω με όρους 90s, και δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα ως προς αυτό, κερδισμένος θα βγαίνει ο Αλέξης μας. Ο Αλέξης Τσίπρας θα βγαίνει κερδισμένος, είναι αυτό που μου αρέσει να λέω εγώ, the master of disaster, ο Αλέξης μας. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει σταματήσει να κάνει πολιτική εδώ και πολλά χρόνια, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα, τα ίδια λέει, κάπως διαφορετικά, χρησιμοποιεί άλλες λέξεις, όμως το α και το μέγα της νέας του πολιτικής διαδρομής είναι η επικοινωνία. Όλα είναι επικοινωνία για τον κύριο Τσίπρα και το βλέπεις αυτό στο νέο κόμμα με τα νέα φρέσκα πρόσωπα, το οποίο ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις, θα δούμε για πόσο ακόμη. Θέλω να κάνω και ένα ακόμη σχόλιο για το Πασό και θα τα πούμε και θα τα δούμε όλα στο βαν με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας που θα παίξει μετά τις 7.30, θα φροντίσει γι' αυτό η κυρία Σταματίου. Το ότι βλέπεις τους περισσότερους στη Χαριλάου Τρικούπη να αντιδρούν πώς, κλείνοντας τα μάτια τους στην πραγματικότητα, η οποία είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας τους έχει καβαλήσει. Δεν είναι μόνο σε επίπεδο δημοσκοπήσεων αυτό. Λίγο να μιλάς με κόσμο εκεί έξω, καταλαβαίνεις ότι χάνεται η μάχη της δεύτερης θέσης. Χάνεται, έχουν αρχίσει και τη χάνουν την μάχη της δεύτερης θέσης και ήδη ο Αλέξης Τσίπρας έχει αρχίσει και λαιλατεί αυτόν τον χώρο, το χώρο της κεντροαριστεράς, τον οποίο ήταν ηγεμονική δύναμη.
τα παλιά χρόνια το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δείχνει και το πρόβλημά του, ότι δεν έχουν αντιληφθεί πολύ το μέγεθος του προβλήματος. Και ότι αυτά τα οποία λέγονται περιγείωση της κοινωνίας δεν νομίζω ότι έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Άλλο να υπάρχει γείωση με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με φορείς του συνδικαλισμού, και άλλο με την κοινωνία. Αυτοί οι φορείς πολλές φορές δεν έχουν καμία επαφή με την κοινωνία, να ξέρετε. Άλλη πραγματικότητα, σε άλλη πραγματικότητα κινούνται οι μεν, σε άλλη πραγματικότητα κινούνται οι δε. Λοιπόν, γι' αυτό βλέπεις ότι έρχεται και ένας πρώην πρωθυπουργός από το πουθενά και τους ρίχνει 3-4 μονάδες στο κεφάλι. Και το φωνάζω εδώ και μήνες και δεν μ' ακούει κανείς, αλλά εντάξει, ποιος είμαι και εγώ για να μ' ακούσει. Δηλαδή, ένας απλός ταπεινός δημοσιογράφος είμαι. Το ΠΑΣΟΚ, παιδιά, χρειάζεται καινούριο πολιτικό αφήγημα. Καινούριο πολιτικό αφήγημα. Δεν γίνεται να είναι τρίτο-τέταρτο στις δημοσκοπήσεις και ο πρόεδρός του να εξακολουθεί να λέει. Πρέπει κάποιος να τον προστατεύσει. Να βγαίνει να λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, πάμε να νικήσουμε το Μητσοτάκη. Ρε φίλε, πας για τρίτο-τέταρτος. Δηλαδή, ποιον θα κερδίσεις ακριβώς. Πρέπει να αναθεωρήσουν λιγάκι τους πολιτικούς τους στόχους και θα έλεγα και τάχιστα και πολύ γρήγορα. Λέω στο τρένο θα το χάσουνε. Τώρα, σε σχέση με τον πρωθυπουργό. Να μην τον αφήσω έξω από το κάδρο αυτού του εισαγωγικού πολιτικού σχολείου που ήθελα να κάνω. Σήμερα βλέπω πως έκανε ο Πρωθυπουργός αυτή την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στα social media τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 μέχρι και σήμερα. Θα ήταν χρήσιμο για εμάς τους πολίτες ο Πρωθυπουργός σε μια επόμενη ανάρτηση να κάνει και τον απολογισμό των επιδομάτων και των πάσων που έχει δώσει η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι και σήμερα, όλων αυτών των παροχών που έχουν οι περισσότερες από αυτές τις παροχές έντονο προεκλογικό χαρακτήρα. Πάλι καλά που υπάρχει και το ChatGPT και γλιτώνουμε πολύ χρόνο για να μπαίνουμε να ψάχνουμε, δηλαδή με μια πρόχειρη έτσι ερώτηση που έκανα στο chat GPT στην τεχνητή νοημοσύνη να μου πει πόσα πάσα, ψηφιακά πάσα έχει δώσει η κυβέρνηση από το 19 μέχρι και σήμερα. Είναι τουλάχιστον 10, παιδιά. Σημειώστε: Youth Pass, Dentist Pass, Market Pass, Fuel Pass, Power Pass, Gigabyte Voucher. Αυτό είναι επιδότηση για να βάλεις οπτική να στο σπίτι σου. Πάρα πολλά πάσα που αφορούσαν την ενίσχυση του τοπικού τουρισμού και αφορούσαν περιοχές όπως η Θεσσαλία, ο Εύρος, η Χίος, τα Κύθυρα. Τι άλλο, επιταγή ακρίβειας είχε δοθεί, ναι. Και είναι και άλλα τα οποία σίγουρα θα έχει αμελήσει να μου τα αναφέρει η τεχνητή νοημοσύνη και θα πρέπει μόνοι μας να τα ψάξουμε. Πολύ εύστοχα σημειώνει ο Μάνος Βουλαρίνος, τον άκουγα προχθές νομίζω, ότι η κυβέρνηση πλέον δίνει επίδομα και στους αλλοίς για να κυνηγήσουν τους λαγοκέφαλους. Ναι. Οπότε ας μην καμώνονται διάφοροι υπουργοί που βγαίνουν στα κανάλια ότι είναι η οικονομική, ότι μάλλον η οικονομική πολιτική που ακολουθείται από τη σημερινή κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με αυτά που έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Την πεπατημένη ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση, διότι θέλει πάση θυσία να εξασφαλίσει την επανεκλογή της. Λοιπόν, την πεπατημένη ακολουθεί. Γίνεται πιο χρηστή οικονομική πολιτική. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και αντικειμενικός και να μην τα ισοπεδώνω κιόλα. Λοιπόν, ως προς τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, okay, δεν έχουν έτσι παρατηρηθεί υπερβολές που θα εκτροχίαζαν και πάλι το τρένο που το είχαμε εκτροχιάσει το 2009-2010, όμως η επιδοματική πολιτική που είναι πάρα μα πάρα πολύ προεκλογική και ήταν δημοφιλής και επί ημερών Ανδρέα Παπανδρέου και επί ημερών Κώστα Σιμίτη και επί ημερών Κώστα Καραμαλή και επί ημερών Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ, εφαρμόζεται πάρα πολύ και επί ημερών Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν έχουμε χάσει τα λογικά μας, ούτε έχουμε τόσο ασθενή μνήμη, παιδιά. Θυμόμαστε κάποιοι, θυμόμαστε. Είχαμε και άλλη ευνοϊκή ρύθμιση αυτή την εβδομάδα για τους ασυνεπείς και όχι τους συνεπείς, για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, θυμίζω, έτσι. Μειώθηκαν δόσεις, τόκοι για τα κόκκινα δάνεια. Καλώς έγινε, απλώς να μην μας πουλάνε φούμαρα ότι δεν γίνονται κάποια πράγματα με ξεκάθαρη προεκλογική στόχευση. Έτσι, και κάποια στιγμή καλό θα ήταν πώς να το πω, πώς να το θέσω, να επιβραβευθεί και ο συνεπής, αυτός ο οποίος δεν χρωστάει ούτε σεντ
σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και είναι, ξέρετε, αρκετοί κι αυτοί. Μπορεί να είναι και μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και δεν έχουν λαμβάνει σχεδόν τίποτα από τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτά. Τροφή για σκέψη. Φύγαμε για να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Νικολαίδη.

0: ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα hall.
1: Hall το λένε, πρόεδρε, και Στέφανο Νικολαίδη τον λένε τον άνθρωπό μας. Γεια σου, φίλε, τι κάνεις, είσαι καλά?
2: Γεια σου, Πέτρο μου, καλό απόγευμα, καλησπέρα. Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ?
1: Καλά κι εγώ. Τι έχουμε, τι καλό μας φέρνεις?
2: Κοίταξε, ναι, όπως καταλαβαίνεις, στο πρώτο μας θέμα στο sky.gr είναι οι τραυματίες από τη φωτιά στη διόρροφη μονοκατοικία στην Καλυθέα που ξέσπασε νωρίτερα. Μάλιστα, ένα άτομο πήδηξε να σωθεί. Έχουμε και σχετικό βίντεο στο sky.gr. Όλο αυτό έγιναν λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι σήμερα, έτσι. Mm-hmm. Σε διόρροφη μονοκατοικία επί της οδού Αριστίδου και Αγίων Πάντων. Τέθηκε υπό έλεγχο, βέβαια, λίγο πριν τις 7 το απόγευμα. Τώρα, λίγο πριν λίγα λεπτά δηλαδή. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού 75 ετών πήδηξε από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και την έφτιαξε.
1: Πανικοβλήθηκε η γυναίκα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Την έπιασαν οι περίοικοι, αυτό πήγε σε αυτό.
2: Ακριβώς, για να την βοηθήσουν. Η ίδια αντιμετώπιζε και αναπνευστικά θέματα. Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά ως προς αυτό. Τώρα αναμένεται να έχουμε την τελική κατάσβεση. Πάντως ο πρώτος όροφος καίγεται, κάει και όλος χαίρος. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, Πέτρο, να σου πω ότι έχουμε μια πρωτοβουλία στο Κογκρέσο. Αυτή η είδηση έρχεται 7 ακριβώς, πρέπει να σου πω. Πολύ ψηλά θα τη διαβάσετε στο sky.gr. Η πρωτοβουλία αυτή αφορά τον μπλόκο στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Για αποτροπή πιθανής επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα αυτό. Την πρωτοβουλία την αναλαμβάνει η δημοκρατική βουλευτής από την Εβάδα, Ντίνα Τάιτους, ονόματι Ντίνα Τάιτους.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετήριο. Σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύνθετο σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641091760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από τους Αγίους Θεοδόρους έως τα Μέγαρα, λόγω και της επιστροφής των εκδρομέων του Σαββατοκυριακού. Από τον μπαλκόνι πρώτου ορόφου για να σωθεί, πήδηξε 76χρονη ένικος της διόρροφης κατοικίας στην Καλυθέα, στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά. Η γυναίκα που δεν τραυματίστηκε από την πτώση μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ασθενοφόρο παρέλαβε και ένα άλλο άτομο που πήγε να βοηθήσει και τραυματίστηκε στο πόδι. Νωρίτερα το ΕΚΑΒ παρέλαβε και δύο πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Διασωληνωμένος με εγκάβματα νοσηλεύεται ένας 40χρονος Ιρανός από τη φωτιά νωρίς το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Από τη φωτιά τραυματίστηκαν ελαφρύτερα άλλα 3 άτομα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Η πυροσβεστική έρευνα το ενδεχόμενο η φωτιά να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το παρατεταμένο κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γερμανία νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας καταγράφηκε σήμερα με 41,7 βαθμούς στο Βραδεμβούργο. Στους 20 έχουν φτάσει από την Παρασκευή οι πνιγμοί ανθρώπων που αναζητούν λίγη δροσιά, σύμφωνα με την Bild. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας αναμένει από αύριο εκτόνωση του καύσωνα, ωστόσο προειδοποιεί για ισχυρές καταιγίδες και πιθανό χαλάζι. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό. Η ιστορική απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει Άγκυρα. Την αποχώρησή της από το κόμμα των Δημοκρατών του Στέφανου Κασελάκη ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του κόμματος Θεοδόρα Τζάκρη. Τον κατηγορεί για δεξιά απόκληση. Από την πλευρά του ο κύριος Κασελάκης υποστήριξε πως ο ίδιος ζήτησε την παραίτησή της, δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές φιλοδοξίες, τόνισε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
22: Καλώς ορίσατε, καλό βράδυ.
23: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
22: Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε στο Direct και ευχαριστώ ολόψυχα για την πρόσκληση.
23: Τι είπε?
22: Ευχαριστώ ολόψυχα για την πρόσκληση.
24: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
22: Όχι για την πρόσκληση, για την αποδοχή της πρόσκλησης.
24: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση όμως.
25: Όχι, εγώ είμαι ο Νίκος ο Κούκος, αγόρι μου.
24: Και ευχαριστώ διότι είναι σημαντικό να μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας οι πολιτικοί.
25: Πέφτει, πέφτει, πέφτει.
0: Για πάμε να εμβαθύνουμε.
24: Έχεις καταλάβει ότι ο Τσίπρας θα συνεχίσει στη μέρα από την αρχή?
22: Το κατάλαβα λίγους μήνες μέσα στη θητεία μου.
24: Πώς κατάλαβες και έμπλεξες, ρε παιδάκι, με την πέρα?
1: Αυτή η ερώτηση που κάνεις είναι πολύ ωραία ερώτηση.
22: Οι Έλληνες του εξωτερικού έχουμε μια άλλη νοοτροπία.
2: Νοοτροπία, read a book.
22: Ήμουνα σε μια φάση μεταβατική για το δεύτερο φαν στην ναυτιλία που ήταν να αρχίσω.
4: Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα.
24: Μόνο εσύ επέλεξες την Αμερική στην Ελλάδα.
22: Και μόνο εγώ δεν έχω πάρει ένα ευρώ από τον Έλληνα φορολογούμενο και βρήκα και τον πελά μου.
5: Πώς τα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
22: Αυτό λοιπόν το πλαίσιο με έφερε σε έναν χώρο προοδευτικό.
23: Σε
24: όλη την Ελλάδα λένε πω μεγάλη επιτυχία του Τσίπρα. 15% δημοσκοπήσει, 15% δημοσκοπήσει. Κάνουμε Google search.
23: www.
24: Πόσο πήρε ο Κασελάκης ευρωεκλογές και πέφτει το ποσοστό και λίγο παραπάνω. Έχει απάντηση αυτό?
23: Κρατηθείτε!
22: Η απάντησή μου είναι ότι επικεντρώνομαι στο μέλλον.
24: Πολύ ζωσίρε θα έχουμε μετανιώψει εφάγανε στον Πουζουξιδικό. Θα πάνε να κατέβουν τώρα μόνοι, θα μείνουν εκτός Βουλής. Ενώ αν σιγά κρατήσει θα μπαίνανε μέσα στη Βουλή. Άρα μάλλον πλαγιακά.
5: Το πιάσατε το υπονοούμενο.
22: Πάμε λίγο να δούμε μερικές προτάσεις.
23: Πάμε!
24: Πολύ δεξιόδημα βγήκες.
23: Αποκλείεται.
22: Είμαι πολύ αριστερός.
24: Μπορεί να σε υποδεχτώ στη Νέα Δημοκρατία και στο Υπουργείο Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη.
5: Το ρίξε. Μπαμ!
24: Εγώ αγαπητέ Στέφανε, εσύ αγαπητέ Στέφανε.
26: Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί.
22: Να ευχαριστήσω.
24: Εγώ. Πιστεύω κάναμε μια πολιτισμένη συζήτηση.
22: Στο επανειδήν. Εγώ και...

είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Αυτό το συγκρότημα που ακούτε τώρα το έχω ανακαλύψει εδώ και λίγο καιρό. Λέγονται The Last Dinner Party. Αν μη τι άλλο, εφάνταστος τίτλος για συγκρότημα. Πενταμελές συγκρότημα, κυρίως γυναίκες, άλλες Βρετανίδες, άλλες από την Αυστραλία, λίγο ροκ, λίγο pop και λίγο indie ήχος. Και έχεις αυτό το πολύ ωραίο αποτέλεσμα το οποίο το έχουν λατρέψει οι Βρετανοί και όχι μόνο. Η πρωτοτυπία του συγκροτήματος δεν περιορίζεται μόνο στον τίτλο του. Στις συναυλίες τους διαβάζω οι The Last Dinner Party ζητούν από το κοινό τους, από τους θαυμαστές τους, να ντύνονται βάσει ενός συγκεκριμένου θέματος. Οπότε εδώ μιλάμε για ένα event, όχι απλώς για μια συναυλία.

μας ενδιαφέρεστε, το τραγούδι που ακούτε λέγεται Count the Ways, είναι από τον δεύτερο, το πιο πρόσφατο δίσκο του συγκροτήματος. Ξαναλέω, είναι The Last Dinner Party το συγκρότημα.

0: Απόψε το βράδυ, παιδιά, επί της ουσίας ξεκινάει το Μουντιάλ. Διότι η φάση των ομίλων ήταν σαν φιλικά προετοιμασίας. Επί της ουσίας, γι' αυτό είδατε ότι κάποια έκπληξη δεν έγινε. Όλα τα φαβορί πέρασαν, προκρίθηκαν. Άντε να ξερέσει κανείς τον αποκλεισμό της Ουρουγουάης που πολλοί δεν ανέμεναν. Η φάση των ομίλων ολοκληρώθηκε σπάζοντας κάθε ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης και οικονομικών εσόδων, όπως διαβάζω. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε αυτή τη διοργάνωση αντί για 32 συμμετείχαν 48 ομάδες. Επίσης, διεξήχθη ένα μεγάλο του κομμάτι στις ΗΠΑ αυτού του Μουντιάλ και αυτής της φάσης. Οπότε, σε πολύ μεγάλα γήπεδα είναι αναμενόμενο να έχει και πολύ μεγάλη προσέλευση. 3,6 εκατομμύρια θεατές βρέθηκαν στα γήπεδα της Αμερικής και κάπως έτσι καταρρίφθηκε το προηγούμενο ρεκόρ που κρατούσε από το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το μακρινό 1994. Και τελικά και τα γήπεδα ήταν γεμάτα, Το εντυπωσιακό 99,5% έχει καταγράψει η FIFA ως ποσοστό πληρότητας. Το λέμε αυτό και στεκόμαστε σε αυτό γιατί υπήρξαν πάρα πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες για τις τιμές των εισιτηρίων, ότι ήταν τελικά πάρα πολύ υψηλές. Δεν ξέρω τι να πω, μπορεί να βρέθηκαν εκείνα τα πορτοφόλια που τελικά τα έδωσαν τα χρήματα αυτά. Η αλήθεια είναι πως ένα τουρνουά τόσο μεγάλο όπως είναι το Μουντιάλ είναι πολύ δύσκολο όταν διεξάγεται σε μια τόσο ανεπτυγμένη χώρα με υψηλό κατακεφαλή εισόδημα. Και ΑΕΠ να διεξαχθεί σε άδειες εξέδρες, κάποιος θα βρεθεί να πάει να δώσει τα λεφτά και να παρακολουθήσει αυτούς τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Επιτυχία πάντως, επιτυχία το γεγονός ότι και τα μάτς είχαν ενδιαφέρον, έτσι μέχρι και την τελευταία αγωνιστική δεν ήταν σούπα οι όμιλοι, αλλά το ξαναλέω, θύμιζαν λιγάκι φιλικά προετοιμασίας Καναδάς Νότια Αφρική. Το πρώτο μάτς της φάσης το 32 και έχει συνέχεια βεβαίως, διότι από αύριο αρχίζουν τα πιο καλά τα μάτς. Πάρτε για παράδειγμα το Βραζιλία-Ιαπωνία, το περιμένει πώς και πώς αυτό το μάτς πολλοί κόσμος. Μηνύματα που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Γεια σου George Tax, να σε καλά φίλε μου. Μου λες ότι άκουσες το νέο single το Rolling Stones, στα πλήκτρα ο Steve Winwood, ο οποίος το Σεπτέμβριο θα δώσει μετά από αρκετά χρόνια και μερικά live μαζί με τον John Fogerty τον Creedence Clearwater Revival. Το όπως τα νιάτα που λέμε δηλαδή, ναι, άστα να πάνε. Υπάρχει θέμα και εκεί στη ροκ μουσική σκηνή, διότι δεν παράγει πια. Δεν βγάζει τα ταλέντα που έβγαζε πριν από δεκαετίες. Το τραγούδι μου λέει ο George Taxi καταλήγοντας δεν έλεγε τίποτα και μου λες και Mama Africa, από ό,τι καταλαβαίνω επειδή 9 στις 10 εθνικές από την Αφρική προκρίθηκαν στην φάση των 32. Νομίζω μόνο η Τινησία αποκλείστηκε, αν δεν κάνω λάθος, με τρεις ήττες. Όλες οι άλλες χώρες από την Αφρική προκρίθηκαν στην επόμενη φάση. Βέβαια πέρναγαν μέχρι και η τρίτη οι περισσότεροι από τους τρίτους στους ομίλους, οπότε δεν ήταν και τόσο δύσκολο να προκριθείς εδώ που τα λέμε. Γεια σου Λαρισέ, να είσαι καλά. Την πολιτική την καθορίζουν οι πολίτες και όχι οι πολιτικοί, άρα οι ίδιοι οι πολίτες, οι ίδιες και οι πολιτικές με το παρελθόν, ναι, δεν έχεις άδικος προς αυτό. Ο κύριος Βουλγαρίνος, καλησπέρα από Βιέννη, είσαι σε φόρμα Κυρκυλή σήμερα, τους έχεις κάνει όλους, τα λατιούμε, πολύ εύστοχα σχόλια, έβγε, χαίρομαι που συμφωνείς, να είσαι καλά. Γεια σου Σάβα Ιωαννίδη, το Πασόκ Πέτρο μου δεν παίζει για τη δεύτερη θέση, παίζει για την νίκη, αυτό δεν έχουμε καταλάβει όλοι μας. Ναι, αυτό έχουμε καταλάβει και αυτό αδυνατούμε να κατανοήσουμε. Ο Παλαιοφιλελεύθερος Πέτρο με υγεία αύριο. Ναι, αύριο γιορτάζουμε παιδιά, γιορτάζουμε. Πέτρου και Παύλου αύριο. Μεγάλη γιορτή για μας, για σας. Ούτε που θυμάστε περισσότερο ότι αύριο γιορτάζουμε εμείς. Λογικό. Δεν είμαστε και τόσοι πολλοί σε αυτήν εδώ τη χώρα, παιδιά, οι Πέτροι. Όταν ο Στέφανος Κασελάκης, μου λέει ο Παλαιοφιλελεύθερος, αποφάσισε να εντάξει το κόμμα του στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα και ανέλαβε η Θεοδώρα Ιτζάκρη αντιπρόεδρος, δεν ήξερε τι πρεσβεύει. Ναι. Θα έπρεπε να ξέρει. Τι να πω. Τέλος πάντων. Ο Ντένις στο σταθμό Περισσού από κάτω χτίζεται νέα εκκλησία στα 150 μέτρα, έχει εκκλησία με το ίδιο όνομα, νεοκτιστική αυτή, στο Άλσος Προμπονά, μιλάμε για χρήμα μάλιστα. Η Σμαράγδα, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ, Σμαράγδα μου, που είσαι συντονισμένη για ένα ακόμη απόγευμα εδώ στο Σκάι 100,3. Είναι η παρέα του Σαββατοκύριακου αυτή, παιδιά. Έχουμε δέσει εδώ και χρόνια. Γεια σου, Άρη, η Ρολογάνα, είσαι και εσύ καλά. Βάλε εκείνο που λέει ποιος είναι πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης. Ακόμα μου αρέσει να το ακούω. Ναι, και θέλω να ρωτήσω τη Μαρία και το Γιάννη από πού το έχουν τσιμπήσει αυτό το ηχητικό. Έχω μια ιδέα. Αλλά πάντα το ξεχνάω. Θα τους ρωτήσω να μάθω δηλαδή, γιατί έχω μια κάποια περιέργεια. Φοβερό ηχητικό πάντως. Φοβερό ηχητικό. Είναι τσακάλια και οι δυο τους. Η Μανιάνα, πριν ξεκινήσεις, ευχές για την αυριανή γιορτή σου, θέλω να σου στείλω. Να χαίρεσαι τα κορίτσια σου, μεγάλα και μικρά. Και να είσαι πάντα κοντά μας. Να είσαι καλά, Μανιάνα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Να είστε καλά, παιδιά, όλοι και όλες. Τι λέτε, κυρία Σταματίου, πάμε να δούμε σιγά-σιγά το VAR με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας.
1: Πρέπει να δούμε ένα replay.
2: Please, αν υπάρχει το βίντεο, φέρτε το.
3: Το βίντεο!

0: να πιστεύω πως αυτή την εβδομάδα ασχοληθήκαμε με σοβαρά θέματα. Όχι με μπούρδες, παιδιά. Οι μπούρδες δεν έχουν καμία θέση στη δημοσία συζήτηση, ούτε βεβαίως στα τηλεοπτικά τα πανέλ.
1: Όλη αυτή είναι μια μπούρδα. Κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε, ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους, λένε δεν καλούμε και τον κύριο επίτροπο.
2: Γιατί?
1: Αγνώντας ή μη γνωρίζοντας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πριν από πόσο καιρό, πριν από δύο χρόνια, αυτό είχε διερευνηθεί.
0: Να εκδώσουν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αυλαμόπουλου. Που ακούστηκε, παιδιά, γνωρίζουν την πολιτική διαδρομή του ανδρός. Τη γνωρίζουν. Μάλλον όχι. Αλήτες, το λιγότερο.
1: Προφανώς, και δεν απολογούμε.
2: Προφανώς.
1: Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Κοντόμου. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια. Τίποτα παραπάνω. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε εσείς και το ψάχνετε. Η δουλειά σας είναι. Αυτά που σας είπα όμως είναι στοιχεία. Είναι έγγραφα.
0: Για το Qatar Gate όλα αυτά, ε. Σκανδαλάρα, λέγανε κάποιοι. Τώρα προσπαθούμε να το βγάλουμε και αυτό μη σκάνδαλο. Τέλος πάντων, και κάποιες μπηχτές από τον κύριο Αβραμόπουλο προς τον κύριο Χρυσοχοίδη. Τι έχουμε εδώ, έχουμε μπιφ.
1: Αστυνομία το πήρε για 2-3 μήνες ο κύριος Χρυσοχοίδης το είχε στο σιρτάρι, δεν ξέρω γιατί. Και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με
2: νοιάζει. 2-3 μέρες το είχε στο σιρτάρι.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, δικό του θέμα. Αλλά σας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και το ακούμε κι εμείς ξαφνικά από εσάς.
0: Είχε μια φόρτιση στο λόγο του κ. Αβραμόπουλος. Ε, αυτή η φόρτιση άρεσε στο Μεγάρο Μαξίμου, μάλλον όχι. Έρχονται και εκλογές.
3: Φαίνονται πιστικές οι απαντήσεις του. Δεν παίρνω αποστάσεις, ούτε τον καταδικάζω τον άνθρωπο, ούτε τον αθρώνω. Όταν μας καλούν

0: Από αυτό βγήκε ο κύριος Αβραμόπουλος και πάλι στα μέσα ενημέρωσης να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Βέβαια πάλι μίλησε για κερατάδες. Μάλιστα, με πολύ ψυχραιμία το διαχειρίζεται το όλο θέμα.
1: Αναφέρθηκα στη ροή του λόγου και με την οργή που δικαιολογημένα έχω για όλους αυτούς τους κερατάδες οι οποίοι μας βάζουν σε την περιπέτεια. Σαφώς και δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς. Μιλάω λοιπόν για αυτούς τους αστυνομικούς, αυτούς τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς για τους οποίους γίνεται και έρευνες από τη Ματέντα στο Βέλγιο, οι οποίοι χωρίς να έχουν ιδέα τι γίνεται, φτιάξαν αυτό το ένταλμα όπως το λένε, το οποίο κατά την γνώμη μου είναι και άκυρο. Αυτό όμως δεν έχει σημασία. Δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς.
0: Τι ρωτάτε ορισμένοι, αν ασχολήθηκε με αυτό το θέμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι λέτε ρε παιδιά, σιγά που θα κάτσει να ασχοληθεί. Ξέρετε με τι ασχολήθηκε αυτή την εβδομάδα? Με το ράλι Ακρόπολης, το ράλι των θεών. Και με τον Αλέξη τον Τσίπρα, ναι, τον θέλει συνοδηγό αν θα κατέβει στο ράλι.
2: Κοιτάξτε, τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός και όταν δεν είναι συνοδηγός με έναν οδηγό αγωνών, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι.
3: Είναι λίγο δύσκολο. Ναι,
2: ζαλίζεσαι αρκετά.
3: Για το συνοδηγό ειδικά.
2: Εύκολα, νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκρίνεται να σε δω.
0: Γκαζώνει ο πρόεδρος για τις εκλογές. Γκαζώνει. Εντάξει, οι εκλογές είναι πρώτων πυλών. Πότε θα γίνουν όμως, δεν ξέρουμε, πρόεδρε.
4: Πρόεδρε, γκαζώνουμε για εκλογές ή όχι ακόμα?
5: Εμείς 3 χρόνια τώρα γκαζώνουμε. Τώρα θα σταματήσουμε.
0: Και όταν γκαζώνουμε για εκλογές, τι κάνουμε, παιδιά? Μοιράζουμε λεφτά, χρήμα. Όχι προς εμάς, κυρία Σταματίου. Εμείς τι έχουμε λαμβάνει τώρα από όλα αυτά? Τίποτα!
6: Ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού. Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών.
0: Είχαμε και την πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα ως Προέδρου της Ελλάς αυτή την εβδομάδα στον Α, στον Αντώνης Ρόιτερ. Νομίζω πως του έλειψε λιγάκι το προεδρυλίκι, Ναι, παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα, μια φορά Πρόεδρος, για πάντα Πρόεδρος!
7: Καθόλου δεν μου έλειψε, γιατί στην Ελλάδα μια φορά Πρόεδρος, για πάντα Πρόεδρος.
0: Αλήθεια.
7: Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση. Και νομίζω ότι φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις. Είμαστε πολύ νωρίς, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Αλήθεια.
7: Αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν να υπάρχει μία τάση να καλυφθεί αυτό το κενό.
0: Θέλει να καλύψει το κενό ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ. Γράψτε λάθος, ο κύριος Ελλάς. Θέλουμε χρόνο για να το συνηθίσουμε.
8: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ?
7: Δεν λέγομαι έτσι, κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Πάρα πολύ. Έχετε επικοινωνία με
7: τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ? Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλάς, αλλά νομίζω ότι αυτό.
8: Ούτε
7: είναι.
8: Κύριο Ελλάς, ούτε κύριο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θετικό.
7: Ξέρετε, πολλές φορές πήγαινα σε εκδηλώσεις και η γλώσσα η λανθάνουσα. Με προσφωνούσαν έτσι.
8: Δεν ξέρω αν θα σας ξεφύγει και εσάς κάποια στιγμή.
7: Ελπίζω πως όχι.
0: Πόσους παλιούς θα πάρει ρε παιδιά στο νέο το κόμμα? Πόσους παλιούς? Αν πάρει πολλούς θα γίνει παλιό το νέο το κόμμα. Δεν κάνει πάρτι ο άνθρωπος. Κόμμα κάνει, αλλά και πάρτι να κάνατε κύριε Πρόεδρε, και εκεί κάνουμε ένα face control.
7: Κοιτάξτε, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια. Μια νέα αρχή. Και νομίζω ότι αυτή την αρχή, την νέα αρχή, την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτήν την νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με 2 όρους.
0: Ναι.
7: Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή, έχω εδώ και 8 μήνες παραιτηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
0: Με αυτά και με αυτά δεν ξέρουμε τι θα κάνει στο τέλος της ημέρας και ο Παύλος Σοπολάκης με το ΣΥΡΙΖΑ να εξαϊλώνεται. Θα μείνει ο τελευταίος των τελευταίων εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα φυλάει μόνος του τα γραφεία της Κουμουρδούρου.
9: Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο Ξοκράτητο Φάμελο, μίλησα επισήμως με τον Αλέξη τον Τζίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί.

0: δούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε, μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά εκεί που έχουν φτάσει την υποσκοπής. Κάποιοι έχουν την ευθύνη. Άρα πρέπει να υπάρξει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και να αλλάξει η απόφαση. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση.
1: Στο Πασόκ δεν βλέπω να ανησυχούν και πολύ, τουλάχιστον στις δημόσιες τοποθετήσεις τους σε σχέση με τη δημοσκοπική άνοδο του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Σου λέει τι να φοβηθούμε, τους μιμητές του Παπανδρέου.
2: Η οποιαδήποτε σκηνοθεσία δεν μπορεί να αντικαταστήσει ούτε την ιστορία, ούτε την πολιτική. Ο Αδέσσα Παπανδρέου ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ και πέτυχε να μείνει στη μνήμη του ελληνικού λαού. Οποιαδήποτε προσπάθεια μίμησης μιας εποχής και ενός προσώπου, νομίζω ότι δεν οδηγεί πολιτικά πουθενά, διότι η ιστορία έχει καταγραφεί.
1: Έχει βάλει μεγάλους στόχους, παιδιά, ο πρόεδρος Ανδρουγάκης. Θέλει να κερδίσει το Μητσοτάκη. Κύριε πρόεδρε, προσέξτε, μην πηγαίνοντας να κερδίσετε τον Μητσοτάκη, σας κερδίσει μέχρι και ο Βελόπουλος.
2: Πολιτικός αντίπολος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε, τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου, μια προσωπική του υπόθεση. Δεν υπάρχει κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ούτε κόμμα του Ανδρουλάκη υπάρχει, βέβαια, από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει ακόμη κόμμα του Ανδρέα. Έτσι θεωρούν ότι είναι ακόμη το ΠΑΣΟΚ κάποιοι. Γι' αυτό και ο αναστεναγμός.
3: Τι να πω, ένας αναστεναγμός, κάτι αυθόρμητο γίνεται θέμα.
4: Δεν γίνεται θέμα, γιατί εσείς είστε τώρα μια νέα γυναίκα, δεν έχετε ζήσει την περίοδο αυτή καλά-καλά. Και πάτε πάνω το μνήμα του Ανδρέα και λέτε «Αχ, Ανδρέα». Δηλαδή, σαν να λέτε, μας λείπει ο Ανδρέας πάρα πολύ σε σχέση με το σημερινό περιβάλλον. Εγώ έτσι το κατάλαβα.
5: Ή που είσαι να μας δεις.
4: Που είσαι, Ανδρέα, να μας δεις.
5: Που είσαι να μας δεις, που ήρθε ο Τσίπρας σε 24 ώρες, μας πήρε τη δεύτερη θέση.
3: Ας πούμε ότι είναι μία νοσταλγία, ότι ήταν κάτι το οποίο βγήκε πάρα πολύ αυθόρμητα και νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα.
1: Να τους βγουν σε καλό, εύχομαι, τα γέλια εκεί στο ΠΑΣΟΚ και της κυρίας Γιαννακοπούλου, βεβαίως, η οποία μου είναι πάρα μα πάρα πολύ συμπαθής.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
2: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
3: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
4: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
5: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
6: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες. Γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνη. Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
6: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Όταν οι σκέψεις μου σας πείρτω, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα χτες σε σκέφτηκα για λίγο κι όλα ξανά με φουντώνα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Για το σπίτι του μέλλοντος.
9: Για τον αγρότη του σήμερα.
8: Για τον εργολάβο του τώρα.
9: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
8: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
9: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
8: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
9: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
8: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
9: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
10: Σκέψου πρακτικά.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410 91 760.
3: Κινητό 6945 3627 08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 75 85 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 50 6100.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: 4 δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Δυτικά FM στους 92,8.
2: Στον φωταγωγό έπεσαν κι από

Τα λάθη σου φοράς αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάρι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ.

0: μοναξιά σου. Πες μου για την αδειά αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλά.
1: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
2: Είμαστε
1: Βουτικά FM 92,8.
2: Είμαστε.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα